big disgrace, waving your banner on.

0: Ενός εκεί στο 14, 15, 13, 15 θα δοθούν μάχες, κάποιες θα χαθούν.
1: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για την προεφηβεία, έτσι, δεν είναι απλό. Δεν μιλάμε για ένα παιδάκι το οποίο ίσως και να καταλάβει και να ακούσει εύκολα τη μαμά και τον μπαμπά. Εδώ μιλάμε για την περίοδο της προεφηβείας, εφηβείας, που το παιδί κάνει και ό,τι του κατέβει πολλές φορές.
0: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, απλά το ζήτημα είναι ότι προφανώς τώρα από κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Θα είναι κάποια παιδιά σε αυτό το ηλικιακό όριο, θα είναι δύσκολο για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά νομίζω δύσκολα θα βρεις γονιό ο οποίος δεν θα είναι με παιδιά σε αυτή την ηλικία, έτσι. Γιατί τα πράγματα είναι δεδομένα αλλά είναι άλλα από όταν πριν από 5 χρόνια. Mm-hmm. Τρέχει πιο γρήγορα από τον δικό μας αναλογικό κόσμο που θυμόμαστε. Λοιπόν, δύσκολα θα βρεις γονιό που δεν είναι σύμφωνος. Δύσκολα.
1: Ναι, τα περισσότερα παιδιά πάντως έχουν πια μια επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι δύσκολο να τους το απαγορεύσεις. Επομένως, πολλές φορές δε, αυτή η απαγόρευση είναι που λειτουργεί τελείως αρνητικά στον έφηβο, έτσι. Δηλαδή, όταν του λες το κόβο, ψάχνει να βρει τρόπους να μπει.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Όπως επίσης και το ότι ήδη τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν αναπτύξει μια πολύ μεγάλη εξοικείωση, όχι μόνο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενικά με το κινητό, με αυτές τις συσκευές, με το gaming. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σε αυτές τις ηλικίες διαδεδομένο. Ξέρεις, παίζεις εσύ από το σπίτι σου και εγώ από το δικό μου. Mm-hmm. Και παίζουμε το ίδιο παιχνίδι μέσα. Επομένως, τα παιδιά έχουν μια άλλη δεξιότητα ανεπτυγμένη σε σχέση με τις συσκευές των κινητών τηλεφώνων και εκεί πέρα θα χρειαστεί έτσι μια δυσκολία, με δυσκολία να γίνει μια προσαρμογή. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοιος ο βαθμός του εθισμού που υπάρχει στα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία που χρειάζεται να γίνει κάτι. Είναι πρόβλημα.
1: Υπάρχει δυνατότητα πάντως να έρθουν σε επαφή με επιστήμονες, με ειδικούς, να λάβουν συμβουλές οι γονείς και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μία από τις επόμενες μέρες θα το παρουσιάσουμε αυτό το θέμα, γιατί και ο γονιός μόνος του πολλές φορές δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Όχι, ειδικά, επαναλαμβάνω, σε μια κρίσιμη φάση όπως είναι η εφηβεία του παιδιού, έτσι.
0: Κοίταξε, ο εθισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή και ένα στα πέντε παιδιά, τόσο παρουσιάσαν και μια έρευνα χθες που το παρουσιάσανε το σχέδιο, σήμερα μπαίνει στη Βουλή. Ένα στα πέντε παιδιά έχει πρόβλημα όταν του πάρει στο κινητό. Πρόβλημα. Δηλαδή από ό,τι ασυγκέντρωση είναι σαν να του έχει στερήσει, είναι κολλημένο πάνω. Σκέψτε το εξής απλό πράγμα. Ότι μέσα εκεί έχει ένα κόσμο, λαμβάνει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διλύσει. Και πέραν τούτου, σε σχέση με εμάς στο παρελθόν, λένε κάποιοι, πάρτε το, κλείστε το. Εμάς όταν μας έκλειναν την τηλεόραση. Τώρα ήταν στο σαλόνι ακόμα και ήταν και αθηρίο πράγμα. Δεν μπορούσες να την κουβαλήσεις.
1: Έκανες και εσύ το τηλεκοντρόλ μικρός,
0: έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα
1: και εσύ φαντάζομαι.
0: Αθλητικές Κυριακές το βράδυ εκεί πέρα, κλείστο, κοιμήσου.
1: Πήγαινε γύρνα κανάλι.
0: Δύο κανάλια. Ήταν πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, τώρα την παίρνει τηλεόραση στο μαξιλάρι του.
1: Τώρα την παίρνει παντού.
2: Κοίταξε, θα το κάνουμε αυτό το θέμα.
1: Τι ήτανε?
2: Με κουμπιά. Αλλά σε ένα, δύο, τρία, είχε ξέρω εγώ 5-6 κανάλια τέλος πάντων το καλάν. Είχαμε ένα μακρύ σκουπόξυλο. Ναι. Τάκ, δεν είναι το τηλεκοντρόλ της εποχής.
1: Εσύ είχες σκουπόξυλο,
2: ναι.
1: Εγώ πηγαίνα.
0: Δεν έχουνε κανένα το πιο μικρό μέρος, δεν έχουνε σε φώνανε, κάτι παίζουν αυτά.
2: Όχι, μετά τη δεκαετία του 80 πήραμε έχρωμη τηλεόραση.
1: Εντάξει, παλιά τι είχαμε τώρα, την ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΒ.
2: Ναι. ΕΙΡΤ και ΙΕΝΕΡ. ΕΙΡΤ και ΙΕΝΕΡ.
0: ΙΕΝΕΡ δεν.
2: Δεν πρόλαβε ΙΕΝΕΡ.
1: Δεν πρόλαβε ΙΕΝΕΡ. Άσε μα γκόλια που δεν πρόλαβε ΙΕΝΕΡ.
0: ΕΡΤ 2.
1: Τι πρόλαβε?
0: ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2. Αυτό.
1: Πάλι δύο κανάλια όμω. Δύο κανάλια. Όχι, μα το πε και τζόμπι.
2: Όχι, τώρα μέχρι και η ΕΡΤ 3 πρέπει να υπήρχε με τότε. Όταν ήσουν εσύ.
0: Μετά βγήκε. Όχι, ναι. Δεν θυμάμαι ούτε 3.
1: Εντάξει, τώρα Δημητράκη.
0: Εγώ μετά την ιδιωτική τηλεόραση θυμάμαι.
1: Εντάξει, μα έπεισε.
0: Ωχ, θέμα.

0: Λοιπόν, διαβάζω με ενδιαφέρον τώρα απάντηση άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών, γιατί λυσκώθηκε πάρα πολύ σκόνη από το χθεσινό του άρθρο. Και είναι λογικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια απάντηση που λέει στην ουσία τι, ότι είναι δική μου η γραφίδα και είναι δική μου και ευθύνη. Δηλαδή, προσπάθησαν να χρεώσουν στον Αλέξη Τσίπρα όσα γράφω εγώ και αρθρογραφώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να τα χρεώνει στον Τσίπρα. Και επίσης θυμίζει όλους τους προηγούμενους χαρακτηρισμούς που είχαν εξαπολύσει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και χρησιμοποιώ κάποια επίθετα. Ψεύτης, κολοτούμπας, προδότης, ανθέληνας, διαπλεκόμενος, διεφθαρμένος, ψευτράκος, κολόπεδο, τσογλάνη, διασπαστής, στήριγμα του Μητσοτάκη. Όλα αυτά. Λέει, τα έχει ακούσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, άρα είναι. Άρα... Από τη μία πλευρά, δηλαδή, όμως εδώ πέρα φαίνεται να σου λέει ότι κοίταξε, ναι, είναι δικό μου το άρθρο. Απ' την άλλη, υπερασπίζεται τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, οπωσδήποτε υπερασπίζεται. Μα αφού είναι έτσι κι αλλιώς συνεργάτες, είναι ο παλιός λογογράφος.
1: Προφανώς.
0: Λέει ότι μου είπε ο Τσίπρας να τα γράψω. Δηλαδή, εκεί αντιδρά και μπορώ να το καταλάβω. Γιατί είχε πάντα πολύ αιχμηρή γραφίδα έτσι κι αλλιώς ο Θάνας Καρτερός.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Για να είμαστε εξηγημένοι, λέει στο τέλος, καταλήγει στο άρθρο του, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
1: Καλά, κοίταξε, το πιο εύκολο τρόπο να λυθεί αυτό είναι τα στελέχη της Ελλάδας να πάρουν απόσταση από τη φρασιολογία και το προηγούμενο άρθρο. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να λυθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και αυτό θα συζητηθεί σήμερα. Καλά, σας το λέμε λοιπόν. Οπόμενος να έχετε την ατζέντα, να είστε ενημεροί. Και κάπως έτσι. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό που τόσο τα σκαλίτρα νιάνε ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι στο στούντιο. Καλημέρα και επισήμως.
2: Καλημέρα.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Και αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκα. Μείνετε εδώ, Αλφα Ρέντιο 90.
0: Καλημέρα σε όλους και προσοχή στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλίσεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτη. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλέξει τη χώρα σήμερα και αύριο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία σε αντίθεση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών λόγω της ενεργειακής κρίσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης 1,8% τόσο για φέτος όσο και για το 2027, ενώ για τον πληθωρισμό εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026, προβλέποντας ωστόσο σημαντική επιβράδυνση στο 3,6% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στον απόϊχο δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Ερωτηθείς από δημοσιογράφου εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ

0: Από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, σημειώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί της. Στον αέρα βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έξι ρωσικές επιθέσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις, κατήγγειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποιώντας ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν θέλει να συμφωνήσει με την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές της επιθέσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι. Στο μεταξύ, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία Μόσχας και Ουάσιγκτον για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις αμερικανικές και διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η συμφωνία αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκου σε συνέντευξή του. Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού πακέτου προϊόντων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι σε επιχειρήσεις που ενδεχομένως αυξάνουν τις τιμές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αξιοποιώντας τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα για τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Το πόρισμα των αρμόδιων αρχών επιβεβαίωσε πάντως ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα 15 έτη, με την εφαρμογή του μέτρου να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τρίτη και 13, παιδιά, έτσι. Εσείς που είσαστε προληπτικοί, δείτε το διαφορετικά, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να είναι γρουσούζικη ημέρα μόνο από την ημερομηνία. Για τους υπόλοιπους είναι μια συνηθισμένη Τρίτη, διότι οι τιμές που έχουμε δεν χρειάζεται μαύρη γάτα για να σε βρει ατυχία. Αρκεί να σταματήσεις έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Και βγήκε ο. Και σε ένα πρατήριο βενζίνης, έτσι. Λοιπόν, βγήκε ο μέγιστος Θεοδωρικάκος. Παιδιά, αυτοί ζουν σε άλλο κόσμο. Βγήκε ο Θεοδωρικάκος στην κρατική τηλεόραση και μας είπε ότι ετοιμαστείτε, κρατήστε την αναπνοή σας, παιδιά. Έρχεται εορταστικό πακέτο ως το τέλος του χρόνου για τους κωδικούς και όλα αυτά. Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ? Όχι, πραγματικά ρωτάω. Δεν αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση ότι όσο βγαίνουν αυτοί οι υπουργοί και λένε αυτά τα πράγματα, εξοργίζουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο? Όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στο πρατήριο, αυτός νομίζει ότι έχουν πέσει τιμές τώρα, έτσι. Μην του χαλάσουμε το όνειράκι. Αφήστε τον πάνω στο συννεφάκι. Έτσι κι αλλιώς πέφτοσυννεφάκιδες έχουμε πάρα πολλούς, οπότε άλλος ένας δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο μέτρο, λίγο αυτό. Ο Τραμπ είπε για την Guilfoyle: δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Φόπο, και σταμάτησε εδώ, τον βλέπω. Έχει κατεβάσει πλερές. Ο Φάδερ εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, τι να κάνει, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτή ήταν όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο. Και δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, σύνηθες το να σχολιάζει ένας πρόεδρος Αμερικανός για έναν πρέσβη, ας πούμε, τι και πώς, έτσι. Λοιπόν, η Κίμπερλι μου φαίνεται στα μάτια δεν βγάζει ούτε την παρέλαση. Πιθανότατα θα έχει το μέλλον, δηλαδή αυτό που θα συμβεί και στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Γιατί ξέρετε, λέμε για τους προπονητές ότι δεν θα προλάβουν την παρέλαση. Δεν ξέρω αν θα την προλάβει η Κίμπερλι. Λοιπόν, μια αγωνία θα την έχει ο Αργυρός πάντως, έτσι. Θα την έχει μια αγωνία ο Αργυρός. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσοι λέγανε για την Κίμπερλι και αυτά και τα λοιπά, εγώ πάντα ήμουνα. Δηλαδή, όλο αυτό το κόνσεπτ εμένα δεν μου άρεσε, έτσι όπως την έβλεπα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλα τα υπόλοιπα καταγγελίες. Wall Street Journal, τι κάνει. Να ξέρετε, τι καρφώσει. Υποψήφιος ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας, ο οποίος έλεγε ότι παγκάρε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, υπήρχε μια συναλλαγή για να ανοίγει οι πόρτες η Κίμπερλι. Βέβαια, η ίδια λέει ότι βγήκαν οι δικηγόροι και είπαν ότι αυτά είναι αμοιβές μου. 150-200 χιλιάρικα, προσέξτε. Προσλαμβάνεις την Κίμπερλι, τη βλέπεις τώρα την Κίμπερλι, έτσι. Την προσλαμβάνεις για να σου γράφει ομιλίες και να σου δίνει επικοινωνιακές συμβουλές. Και τη δίνεις 150-200 χιλιάρικα. Μήπως να πάμε στην Αμερική? Κάτι γίνεται, κάτι δεν κάνουμε σωστά σε αυτή τη ζωή. Μπράβο της πάντως, γιατί εντάξει, δηλαδή αν παίρνεις 150-200 χιλιάρικα για να γράφεις ομιλίες και να δίνεις, παιδιά, εγώ θα βάλω αγγελία. Διατίθεμαι, έτσι, όποιος θέλει, παιδιά, προσφορές και έτσι να γράφω καμιά ομιλία, να δίνω επικοινωνιακές συμβουλές. Όχι κάτω από 150 όμως, γιατί εντάξει, τώρα μην το ρίξουμε το επίπεδο. Πάντως, μια χαρά είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Είδα και την Καλαμάτα, παιδιά. 3-1 το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αγνώριστος, έτσι. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία τώρα ανέβηκε στην κατηγορία και δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ μετά από αυτή την ήττα να συγκατοικήσει με τον Παναθηναϊκό. Το κρατάμε και αυτό. Κατά τα άλλα, προσοχή, γιατί επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο, παιδιά. Έτσι. Προσέξτε τώρα, έχουμε ένα 48ωρο το οποίο θα είναι δύσκολο. Επομένως, στερεωθείτε, στεγανοποιηθείτε για να μην έχουμε θέματα. Από τις πρωινές ώρες όσο αργά το απόγευμα θα έχουμε βροχές, ισχυρές βροχές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, στη Δυτική Στερεά και δυτικά της Πελοποννήσου. Το μεσημέρι θα έχουμε έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική, όπου προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Από το απόγευμα, το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας θα μεταφερθεί στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία με επίκεντρο τη Μαγνησία, όχι ο Βόλος εκεί πέρα, παιδιά, και την Εύβοια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ειδικά για αυτές τις περιοχές, καθώς οι καταιγίδες δεν θα είναι μόνο ισχυρές, αλλά θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και θα προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένεται από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά τους. Από τις βραδινές ώρες θα επηρεαστεί επίσης η Κρήτη, η οποία έχει χτυπηθεί ήδη από το προηγούμενο κύμα, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο. Ενώ αργά τη νύχτα οι ισχυρές καταιγίδες θα φτάσουν στα Δωδεκάνησα. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προσέξτε, τώρα τα σημεία τα κόκκινα. 150 χιλιοστά εκτιμούν θα πέσουν
Μαγνησία, σποράδες και εύβοια. Μιλάμε πολύ όγκος νερού. Και η Αττική θα έχει βροχές. Ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση κατά τη διάρκεια τη σημερινή ημέρα, με νεφώς, βροχές κτλ. Προβλέπει το μετεό από το μεσημέρι της Τετάρτης να αρχίσει η σταδιακή εξασθένιση. Προσοχή όμως, η επιδείνωση αυτή θα φέρει βροχές και οι βροχές αυτές θα είναι. Η βροχή που θα πέσει δηλαδή, λένε για από 30-50 χιλιοστά. Με 20 χιλιοστά πνιγόμαστε στην Αττική, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ελπίζω και εύχομαι ο κρατικός μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα όπως μας λένε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεβουλεύσει τα φρεάτια και όλα αυτά που πρέπει να κάνουν. Αλλά αν πεις, κάθε φορά κρίνεται εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και για τους περιφερειάρχες, για τους δημαρχαίους και για όλους αυτούς. Τέλος πάντων, μας λένε ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Δεν έχουν καμιά άλλη δουλειά να κάνουν. Να καθαρίσουν ένα φρεάτιο, να καθαρίσουν ένα δρόμο, να κάνουν μια διάγραμμιση σε δρόμο, αλλά πάνε σε διάφορες φιέστες όλοι αυτοί. Λοιπόν, και το παίζουν μελλοντικοί αρχηγοί, πρωθυπουργοί και παράγοντες του τόπου. Λέμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στον Αγαθόνικο, στον Αγαθόδωρο. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει όνομα Αγαθόδωρος. Στον Κάρπο, στο Φλωρέντιο, στη Φλωρεντία, στη Χρυσή και στη Χρύσα που γιορτάζουν βέβαια και άλλες ημέρες. Σας είπα για τον Θοδωρικάκο, σας είπα για την Τρίτη και 13 παιδιά, προσοχή εκεί έξω. Είπαμε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει επιδοτήσεις, η αντιπολίτευση ετοιμάζει ανακοινώσεις και οι πολίτες ετοιμάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αναμένουμε την Τετάρτη τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πού θα πάει, πάντως παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα αν έβγαινε, λέει, με αυτή την τιμή που υπάρχει διεθνώς, θα πηγαίναμε στο 1,90. Πού ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι. Γιατί μην συγκρίνουμε το κλείσιμο την αρχή. Γιατί ο κόσμος παίρνει στην αρχή και γυμίζει. Και εδώ τώρα και το 1,60 είναι μια προσπάθεια. Εντάξει, 35-40 λεπτά κάτω. Οκ. Είναι μια προσπάθεια. Και δεν νομίζω ότι και να γίνει και φόρους κατανάλωση να μείωνε στο πετρέλαιο θέρμανση και όλα αυτό που συζητάνε τα κόμματα αντιπολίτευσης. Με αυτή την οριζόντια παρέμβαση της κυβέρνησης, δηλαδή θα είναι στη μάνικα αυτό. Είναι ένα καλό ποσό, αλλά όμως δεν είναι ικανοποιητικό από την πλευρά του οικογενειακού προϋπολογισμού. Γιατί θα πληρώσει παραπάνω στο 1,60 από το 1,10, έτσι. Είναι 50 λεπτά παραπάνω. Και βέβαια αυτό είναι το κομμάτι της επιδότησης στη μάνικα. Θα έρθει όμως και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο όμως αφορά συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Τα κριτήρια δεν αλλάζουν, με γεωγραφικά κριτήρια κτλ. Δεν είναι το ίδιο ποσό ανάλογα που είσαι, που μένεις κτλ. Ο χειμώνας έρχεται με τον λογαριασμό του. Αυτό είναι το θέμα. Και βλέπουμε όλους αυτούς εδώ πέρα τώρα να τσακώνονται, γιατί τέλος πάντων υπάρχει ένα ζήτημα. Το θέμα είναι πόσο θα κοστίσουν 1000 λίτρα θέρμανσης, πόσο θα πληρώσει τελικά ο καταναλωτής και γιατί συζητάμε μόνο για επιδοτήσεις και όχι για αντιφορολογία των καυσίμων που θα έπρεπε να το συζητήσει. Αλλά έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος τώρα τα βρήκε με τον Πούτιν για το ντίζελ το ρωσικό, αφού μας έβαλε όλους εμάς να κάνουμε κυρώσεις στη Ρωσία και να απεξαρτηθούμε, λέει, από το κακό αυτό ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο που μας έχουν τα τζάμπα. Και αφού οι Αμερικάνοι μας πείσανε να μας φέρουν LNG, να μας φέρουν αυτά να πουλάνε αυτοί. Προσέξτε τι πρόβλημα έχουν οι Αμερικάνοι όμως. Γιατί εδώ πέρα δεν κοκορευόταν ο Τραμπ ότι είναι πετρελοπαραγωγός χώρα και να και δεν θα μας κάνετε τίποτα και εμείς είμαστε αυτάρχης. Προσέξτε τι πρόβλημα υπάρχει. Το συστολιθικό πετρέλαιο και αργό που βγάζει η Αμερική δεν μπορεί να επεξεργαστεί στα αμερικάνικα δηληστήρια. Γιατί η βαριά βιομηχανία των δηληστηρίων των Αμερικάνων δεν μπορούν να επεξεργαστούν αυτό το πετρέλαιο. Και μπορούν μόνο το άλλο που είναι πιο ελαφρύ. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν ανάγκη στη δίληση εισαγωγής. Και έχει φτάσει στα 5 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αυτό είναι το ιερό δισκοπότηρο των Αμερικάνων. Γιατί έχουν και, ξέρετε, και μεγάλα, τα έχουν μεγάλα εκεί στην Αμερική. Ό,τι πας είναι μεγάλο. Έχουν μεγάλα αυτοκίνητα, πολλά κυβικά. Μην παρεξηγηθώ τώρα, σταμάτη, μην γελάς. Λοιπόν, μεγάλο αυτοκίνητο, πολλά χιλιόμετρα, μεταφορές. Και βέβαια δεν είναι αυτό, είναι και μετακινήσεις. Είναι, ρε παιδί μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έτσι διαμορφωμένες. Και αυτό το 5 δολάρια το γαλόνι δεν τους αρέσει καθόλου. Α, θα έχουμε και την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων κάτω το 15 από την πρωτοχρονιά του 27. Νόμος ή ευχή, παιδιά. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ωραία, αρχίζει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου. Το παρουσίασαν και οι μπουργάρες, όπου βλέπω πολλούς υπουργούς. Φεύγω εγώ, βέβαια, γιατί λέω κάπου κάποιο λάκκο έχει φάβα. Λοιπόν, και τι, ωραία, και τι μας είπανε τώρα. Σωστή η ανάγκη προστασία των παιδιών. Το ερώτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος. Γιατί μπορεί το κράτος να απαγορεύει το Instagram σε έναν 14χρονο, αλλά μέχρι σήμερα δυσκολεύεται να εμποδίσει έναν ανήλικο να αγοράσει τσιγάρα και να αγοράσει αλκοόλ.
απαγορεύονται και αυτά. Δηλαδή, ένας 14χρονος δεν μπορεί να πάει να αγοράσει τσιγάρα και αλκοόλ. Μπορεί όμως πολύ εύκολα τώρα να πάει σε μια κάβα και να πάρει, γιατί κανείς δεν τον ελέγχει. Η ευθύνη της επαλήθευσης ηλικίας περνά στις πλατφόρμες. Ωραία. Ποιος θα ελέγχει τις πλατφόρμες και πώς θα αντιμετωπίζονται οι ψεύτικοι λογαριασμοί? Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να ψηφίσουμε ένα νόμο που ακούγεται ωραίος, είναι να εφαρμόσουμε ένα νόμο που λειτουργεί. Γιατί στην Αυστραλία δεν λειτουργήσε. Τι δηλαδή, θα πάμε και θα πούμε στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, ναι, γιατί δεν το κάνατε? Θα ρίξουν πρόστιμο που σε εταιρείες που δεν ξέρει κανένας, που μπαίνουν διάφοροι και σε βρίζουν και δεν μπορείς να βρεις και τους λες παιδιά εδώ πέρα γίνεται χαμός και σου λένε οι εταιρείες, δεν έγινε κανένα κακούργημα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα δούμε, όλα θα κριθούν στο πεδίο και στην εφαρμογή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989 και είναι η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, διαδραστικότητα. Σταμάτης Καρλούτσος, ο οποίος έχει τα θέματά του. Γκίμπερλι λέγεται, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πάντως λέει, μη βιάζεσαι, είναι το βαθύ κράτος εδώ πέρα. Λοιπόν, παράλληλα βέβαια ασχολείται και με τη ρύθμιση των ήχων, όπως καταλαβαίνετε. Η Αγγελική Λάζου έχει την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, την αμόσχου στη ροή. Νίκος Παναγιωτόπουλος εδώ στα μικρόφωνα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onearad@alpharadio989.gr. Και επειδή μιλάμε για πλατφόρμες τώρα, νόμους, μου αρέσει. Δηλαδή βγάζουν νόμους. Το θέμα είναι τι εφαρμόζεται από τους νόμους στην τελική. Και βέβαια εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους απατεώνες που υποδίονται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είχαμε 8 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση, η οποία αποκόμισε περισσότερα από 800 χιλιάρικα. Έχουμε 22 περιπτώσεις κλοπών και απατών. Δηλαδή, παλαιότερα χτυπούσε την πόρτα ηλεκτρολόγος για να σου φτιάξει το ρεύμα. Τώρα μπορεί να το χτυπήσει για να σου πάρει τα λεφτά. Λοιπόν, άρα προσέξτε, παιδιά, εγώ το λέω και θα το ξαναπώ. Κανένας πραγματικός έλεγχος δικτύου ή οτιδήποτε άλλο δεν απαιτεί να συγκεντρώσουμε χρήματα ή κοσμήματα. Κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς τον επίσημο φορέα. Όπως επίσης, κανένας και καμία τράπεζα, φορολογική αρχή, δεν σου ζητάει να επιβεβαιώσεις απόρριτους λογαριασμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς, πιν κτλ. Κανένα στο διαδίκτυο. Παιδιά, προσοχή, τα μάτια σας 14, γιατί αυξάνονται. Και βέβαια από την άλλη, λέμε τώρα για τις πλατφόρμες. Εδώ δεν μπορούν να ελέγξουν τον ΕΦΚΑ. Ο Καμπούρης, ο πρόεδρος του λαός δηλαδή, έκανε όλη αυτή την απάτη και αν δεν γινόταν η καταγγελία δεν τον πιάνανε. Και θα ελέγξουμε τώρα εμείς το Instagram και το Facebook, έτσι. Καρβέλα σβήσει. Πέρα από το ξεκατίνιασμα όλο αυτό το τέτοιο, από πίσω ψάχνουν να βρούνε τώρα. Για τις συναυλίες, για τα παραστατικά, για το ένα, για το άλλο, τρέχουν από πίσω. Καταλάβατε, δηλαδή, είμαστε στη χώρα που έχει ελεκτικούς μηχανισμούς που τρέχουνε, αλλά κατά τα άλλα βάζουν τεκμαρτά εισοδήματα στους ελεύθερους επαγγελματίες, κόβουν από όπου βρουν από τους συνταξιούχους, ειδικές εισφορές, δηλαδή τα εύκολα, τα ευκολάκια. Και εισπράττουν βέβαια πολύ περισσότερα χρήματα όταν υπάρχει η ακρίβεια από ΦΠΑ και μισθούς φόρους. Αυτά δεν τα αγγίζουμε, παιδιά. Don't touch! Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
4: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
3: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί μερικές ευχές δεν μπαίνουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο όμως στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στην Ανέτα και στον Κώστα που μου στέλνετε μηνύματα και στα social media τα δικά μου για την εκπομπή. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην Όλγα και στην όμορφη Ζάκυνθο, με αρκετή βροχή τη νύχτα και λιγότερη τώρα, έτσι ακριβώς όπως το είχε προβλέψει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Δήμος μου λέει καλημέρα, Άρχοντα. Καλημέρα, Άρχοντα Δήμο. Λοιπόν, αμφιβάλλεις ότι υπάρχουν υπουργοί ότι δεν έχουν πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ, άρα δεν έχουν εικόνα τι σημαίνει στην ακρίβεια? Όχι, δεν αμφιβάλλω. Απλώς θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται, αφού δεν πας μεγάλη και δεν ξέρεις. Μην βγαίνεις και μας λες μπούρδες τώρα και εξοργίζεις τον κόσμο. Βγαίνει ο κ. Θοδωρικάκος και λέει τώρα σας ετοιμάζει, μας ετοιμάζει δηλαδή πακέτο, πακετοποιία για τις εορτές. Λες και πέτυχε το προηγούμενο πακέτο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτούν όλοι αυτοί. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια δυσκολία. Δεν θα πω όχι, αλλά μην προκαλούν κιόλας. Δηλαδή, λες και έχει γίνει τίποτα φοβερό. Όχι, αν έχει γίνει, να μου το πείτε, παιδιά. Όχι, να μου το πείτε. Να βγει ένας και να μου πει έχουν πέσει τιμές. Και να πω, οκ, εντάξει, έχω κάνει λάθος. Γιατί εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί το δικό μου σούπερ μάρκετ να μην τσέρνει τις τιμές. Αλλά πηγαίνω και τσέρνω δυο. Κόβω βόλτες, μ' αρέσει. Είμαι σούπερ μαρκετάς. Κάνω βόλτες για ρεπορτάζ. Ο Σταμάτης κουνάει το κεφάλι του. Λοιπόν. Ο Στέφανος μου λέει καλημέρα Νίκο, τον νούσο 3 και 13. Λοιπόν, για να προσέχουμε όλοι. Και μετά όμως έχουμε την κυβερνησάρα, αλλά έχουμε και την αντιπολιτευσάρα. Παιδιά, δεν υπάρχει σωσμός τώρα. Τι να πούμε. Βγήκε ο Μαρούλιας. Ο Μαρούλιας είναι ο καρτερός. Ξέρετε γιατί το λένε Μαρούλια? Γελάει στο βάτι. Ο Μαρούλιας όταν έγραφε παλιά στα κομματικά έντυπα, τότε με το Τσέρνομπιλ. Λοιπόν, τότε είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε μια μεγάλη προπαγάνδα που θέλανε να χτυπήσουν την Σοβιετική Ένωση. Με το Τσέρνομπιλ και όλα αυτά, και έλεγε τι λέτε, ρε, μπούρδες είναι αυτά. Επειδή βγαίνανε γιατροί και λέγανε παιδιά, προσοχή λίγο να δούμε τι γίνεται με το Τσέρνομπιλ, μην τρώτε μαρουλάκια. Γι' αυτό είχε πέσει και Πάσχα, αν δεν κάνω. Ήταν εκεί σε απόσταση του Πάσχα και ήταν και τα, ξέρεις, να πάρεις και τα μαρουλάκια, να πάρεις και τα αρνάκια, το τυράκι και αυτά και τα λοιπά. Σου λέγανε προσοχή. Προπαγάνδα λέει, φάτε μαρούλια. Και αυτό δεν του μείνει το μαρούλια. Λοιπόν, τέλος πάντων ο καρτερός δεν είναι απλός δημοσιογράφος, έτσι, γιατί ο δημοσιογράφος μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Okay. Και κρίνεται γι' αυτό που γράφει. Είναι και μέλος κόμματος. Ήταν στο Μαξίμου. Είναι λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βγαίνει σήμερα και γράφει ότι η δική μου γραφίδα και αν έκανα λάθος και αυτά. Αλλά τέλος πάντων συνεχίζει την κριτική του στον Ανδρουλάκη. Του λέει με ποιους θα πας με τον Μητσοτάκη. Κάτσε ρε μεγάλε. Βγήκε ο Τσίπρας και θέλει να του πάρει όλο το κόμμα. Ξαφνικά άρχισε και του έπαιρνε. Δηλαδή αυτό που έγινε με τον Κωνσταντόπουλο και την Παπαδοπούλου. Η Παπαδοπούλου την προηγούμενη μέρα ήταν στο συνέδριο του Πασόκ. Δεν εξελέγει στα κομματικά όργανα και την επόμενη την πήρε ο Τσίπρας στο κόμμα. Και βγαίνει ο Τσίπρας από την Κρήτη και λέει ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είμαστε, πώς το λένε, πολιτικοί αντίπαλοι με τον Ανδρουλάκη και δεν έχω πει εγώ κακή. Τι δεν έχει πει κακιά κουβέντα? Μα ο λόγος ίδρυσης του νέου κόμματος ήταν ότι ο Ανδρουλάκης ήταν άχρηστος. Να το κάνω λιανά. Γιατί αυτό είπε ο Τσίπρας εν ολίγης. Είπε ότι η αντιπολίτευση δεν έκανε τη δουλειά της. Άρα ήρθα εγώ να κάνω την αντιπολίτευση. Που δεν έκανε βέβαια το 19 με το 23. Και έδωσε 41% στο Μητσοτάκη. Double score από την αξιωματική αντιπολίτευση που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της μεταπολιτεύσεως. Και αφού τους είπε άχρηστους, ο κύριος Τσίπρας τώρα λέει: όχι, εγώ δεν είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε όμοροι χώροι. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν τους όμορους χώρους. Όταν η Κουφο-Νικολάκο έβγαινε και έλεγε ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Όταν λέγανε ότι είναι άχρηστος ο Ανδρουλάκης ή άφηναν υπονοούμενα για τις υποκλοπές. Θυμάστε τι έλεγε ο Τσίπρας για το υπονοούμενο, ότι τον κρατάει ο Μητσοτάκης και ότι είναι δεμένο στο άρμα του Μητσοτάκη και ότι τέλος πάντων. Ή όταν αφήνουν υπονοούμενο ότι ο Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, τι δεν είναι αντίπαλοι. Πλάκα, δηλαδή μας νομίζουν ότι είμαστε ηλίθιοι σε αυτή τη χώρα. Ή ότι τρώμε το λωτό και ξεχνάμε. Δηλαδή έλεος. Και βέβαια από την άλλη, εδώ υπάρχει το άλλο το αντιφατικό. Ξαφνικά βλέπω. Σαν τα μανιτάρια, σαν τα σαλιγκάρια, να ξεφυτρώνουν οι παλαιοσυριζέοι στο κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή, έβλεπα χθες την εκπομπή του Ταϊκατζή τον Καραμέρο. ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτός. Αυτός δεν έκανε αντιπολίτευση που δεν έκανε σωστή αντιπολίτευση. Γιατί τον παίρνει στο κόμμα του ο Τσίπρας. Σήμερα με τα βαΐων και κλάδων ανακοινώνει ο Ζαχαριάδης. Άλλο που λένε τη πολιτική. Λοιπόν, ο Ζαχαριάδης δεν ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν άχρηστος, σύμφωνα με τον Τσίπρα. Και δεν έκανε αντιπολίτευση στο κόμμα. Τώρα τον παίρνει για να κάνει αντιπολίτευση από το κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή, όσοι ήταν εκτός του νέου κόμματος του Τσίπρα, είναι άχρηστοι. Έτσι, τώρα που μπαίνουν στο κόμμα είναι χρήσιμοι. Η Αξιόγλου, η οποία δεν μπορούσε να κερδίσει τον Κασελάκη στις σωκοματικές του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά σηκώθηκε και έφυγε, ήταν κουρασμένη. Λέει τώρα ξεκουράστηκε, θα γυρίσει να προσφέρει στον Τσίπρα. Και αρχίζει τώρα και ρημουλκεί. Α, ο Κόκαλης. Παίρνει και τον Κόκαλη. Άρα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μα θεωρούν. Α, πες το ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Α, μην το πλασάρουμε διαφορετικά. Πες, εντάξει, ήρθα εδώ να πάρω καμάδια ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναφτιάξω το ΣΥΡΙΖΑ, να πάω να ζητήσω και να διεκδικήσω την Πρωθυπουργία. Γιατί όλο αυτό το rebranding με ηθάκες, με βιβλία και το νέο κόμμα το οποίο έρχεται από την κοινωνία. Ποια κοινωνία έχει κουραφέξαλα, λέμε τώρα. Κόμμα Γιοταχή, το οποίο το ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, έβαλε, διόρισε τα νέα που λένε, αυτά δεν τραβάνε τώρα. Σκαλώσανε στον ανήφορο. Γιατί 15 δίνει interview σήμερα, 14 το Πασόκ, μια μοναδίτσα από εκεί που ήταν και έλεγε ούριος άνεμος οι δημοσκοπήσεις, πάμε για αξιωματική αντιπολίτευση, το Σεπτέμβριο θα πάρουμε 21% και θα στριμώξουμε το Μητσοτάκη, 15. Και δίνει τα διπλάσια στον Μητσοτάκη. Άρα τι συζητάμε τώρα εδώ πέρα, δεν βλέπουμε, θα έρθει ξαφνικά η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος πάνω από την κάλπη, απλώς για να μην δουλευόμαστε, γιατί από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση της οποίας κάνουμε κριτική για αυτά που δεν κάνει και έχει δημιουργήσει μια εικόνα. Η αντιπολίτευση όμως πρέπει κάποια στιγμή να σταθεί στη σοβαρότητα. Γιατί το κρίσιμο δεν είναι απλώς να λες εγώ θα δώσω περισσότερα. Το κρίσιμο είναι αν είσαι αξιόπιστος. Και όταν βγαίνει ένας Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, και τα κάνει έτσι όπως τα κάνει σε ένα παραθύρι εκεί πέρα, με τηλεπαραθύρι με την Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο. Και οι Πασόκοι κάνουν σαν να μην γίνεται τίποτα εκείνο όλα. Και βγαίνει ο Μαρούλιας και λέει βλάκα τον Ανδρουλάκη και γίνεται «Α, χαμός, γιατί και εκείνο και αυτό». Δηλαδή, ο κόσμος τι λέει. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα. Γιατί θεωρούν τον κόσμο τόσο χαζό. Και γι' αυτό ο κόσμος σε γυρίζει την πλάτη. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onearandalfaradio989.gr. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε την υπόθεση της Γράβας, παιδιά, 4.000 μαθητές με τηλεκπαίδευση. Ένα μήνα τώρα δεν έχουν καταφέρει να μάθουν από πού βρωμάει αυτό το πράγμα, οι οσμοί, ψάχνουν να βρουν την οσμή. Κανείς δεν δίνει ένα χαρτί να πει ότι υπάρχει ασφάλεια. Ο Δήμος λέει στο ΤΕΕ, το ΤΕΕ λέει θα έρθουμε κάποια στιγμή. Το Υπουργείο δεν ξέρω λέει τηλεκπαίδευση. Δηλαδή τηλεκπαίδευση, έτσι θα την βγάλουν τα παιδιά. Και μιλάμε για μεγάλο αριθμό ανθρώπων. 4.000. Μετά έχουμε την ιστορία με το μετρό στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι είναι ανάστατοι. Κανείς δεν τους λέει κάτι, τους έχει αφήσει εκεί πέρα. Τι να κάνουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε στην κυρία Αλεξάνδρα Σντούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στην Αλφα Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Σντούκου, έτσι δεν είναι?
6: Σωστά, κύριε Παναγιώτοπουλο, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κυρία Σντούκου, τώρα άνοιξε μία υπόθεση για διαδοχή του Πρωθυπουργού με την αναφορά του για 25%. Είπε, λέει, ότι άμα είμαι κάτω από το 25%, εντάξει, οκ, okay, μπορούν να με αμφισβητήσουν. Από εκεί που ήσασταν λίγο πριν την αυτοδυναμία, γιατί έπεσε τόσο ο πύχης και πήγε στο 25?
6: Κύριε Παναγιώτοπουλε, καταρχάς έδωσε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός που είπε πάρα πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα.
0: Εντάξει, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι επιλέγουμε. Ωραία. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, το είπε και αυτό.
6: Ναι, ας μείνουμε σε αυτό. Λέτε, ναι. Αλλά ας μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα, θα έλεγα.
0: Όχι,
6: έκανα στον Πρωθυπουργό μια υποθετική ερώτηση. Ναι. Αν παίρνατε 25% ό,τι σας συνέβη, ναι, και έδωσε μια απλή και ανθρώπινη απάντηση, θα έλεγα, και εγώ ξέρετε τι κρατάω, ότι έχουμε έναν άνθρωπο προσγειωμένο που πατά στην πραγματικότητα, δεν είναι γαντζωμένος σε καμία καρέκλα και στο κάτω κάτω διαρωτώ με τι προτιμά ο κόσμος, κύριε Παναγιωτόπουλε, έναν πολιτικό που καταλαβαίνει ότι αν δεν έχεις την αποδοχή, αν δεν έχεις τα ποσοστά που χρειάζεσαι για να εφαρμόσεις την πολιτική του, έχει νόημα να επιμένεις να μείνεις στην εξουσία με το ζόρι? Από εκεί και πέρα όμως, είναι ένα θέμα η υποθετική ερώτηση και ένα άλλο ζήτημα τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρόθεση ψήφου στο 30-31 και απέχει 5-6 μονάδες, 6-7 μονάδες από την αυτοδυναμία. Ο στόχος ο δικός μας είναι πολύ ξεκάθαρος, είναι καθαρός. Έχουμε πει ότι διεκδικούμε την αυτοδυναμία, δουλεύουμε για αυτήν, πιστεύουμε, επιτρέψτε μου να πω ότι θα την πετύχουμε και την θέλουμε, γιατί λέμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και ιδιαίτερα σήμερα με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Άρα,
0: πάντως, κυρία Σδούκου, ναι, εντάξει, πέρα από αυτό όμως, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς αν δεν πάρει το 25% η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός ανοίγει το θέμα διαδοχής, πέρα από όλα τα υπόλοιπα.
6: Γιατί να μην. Ναι, γιατί.
0: Εντάξει, ωραία, εγώ το καταλαβαίνω την προσέγγιση σας ότι το βλέπει έτσι, αλλά ανοίγει το θέμα, αυτό λέω.
6: Στην παρούσα συνθήκη που είμαστε 5-6 μήνες πριν από τις εκλογές, που διεκδικούμε, όπως σας είπα, την αυτοδυναμία, όχι από πολιτικό καπρίτσιο και πάλι θα πω, αλλά γιατί δίνει μια δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποφασίζει γρήγορα και να εφαρμόζει και την πολιτική της. Γιατί διερωτώμε, και ας το αναρωτηθούμε όλοι μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν αυτή τη στιγμή μέσα στην κρίση είχαμε για παράδειγμα μια συγκυβέρνηση. Το ένα κόμμα ζήταγε.
0: Συγγνώμη, κυρία Σδούκου, αν δεν κάνω λάθος, εσείς λέτε ότι σώσατε τη χώρα σε συγκυβέρνηση. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ήταν συγκυβέρνηση Σαμαράς Βενιζέλος. Τι σας χαλάει τώρα, έτσι δεν λέτε, ή έχει αλλάξει αυτό?
6: Εμείς λέμε ότι τότε στα δύσκολα. Ναι,
0: λειτουργήσε. Άρα λειτουργήσε η συγκυβέρνηση
6: το
0: τότε.
6: Με ένα Πασόκ διαφορετικό, κύριε Παναγιωτόπουλο.
0: Εδώ βάζετε
6: όμως
0: ποιοτικά χαρακτηριστικά.
6: Όχι,
0: όμως.
6: Ναι,
0: ωραία, ναι, αλλά.
6: Είναι πολύ μεγάλη η αξία.
0: Λέω, ναι, όμως, ως συνθήκη η συγκυβέρνηση. Γιατί λέτε, αν υπήρξε συγκυβέρνηση. Ναι, εντάξει, αν υπάρχει συγκυβέρνηση, δεν. Υπήρξε συγκυβέρνηση και όπως λέτε εσείς. Και
6: χώρα
0: το Πασόκ.
6: Από επιτήρηση επίσης.
0: Ναι, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεστε ότι με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σώσατε τη χώρα. Άρα γιατί τώρα να την καταστρέψει μια συγκυβέρνηση, λέω εγώ τώρα.
6: Γιατί πολύ απλά το Πασόκ σήμερα λέει όχι στα πάντα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δούμε. Γιατί θα σας θυμίσω, κυρία Σδούκου, επειδή το ζήσατε και εσείς το έχω ζήσει και εγώ, ότι είχαμε Κυριακή εκλογές, η Νέα Δημοκρατία έβγαζε ανακοινώσεις πύρινες εναντίον του Βενιζέλου, ο Βενιζέλος απαντούσε στο Σαμαρά και την επόμενη μέρα κάνει συγκυβέρνηση. Εντάξει, αυτά είναι μες στο πολιτικό παίχνιο. Προφανώς ο λαός θα αποφασίσει, θα βγάλει τα ποσοστά και μετά θα τα δείτε τι θα κάνετε. Νομίζω.
6: Όχι, εμείς δεν συζητάμε αυτή την δυνατότητα, γιατί το Πασόκ τότε είχε άλλη λογική. Το Πασόκ
0: άρα
6: τώρα,
0: και εσείς δεν συζητάτε, γιατί
6: είναι,
0: μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι εσείς συγκυβερνάτε με το Πασόκ. Τώρα λέτε όχι, το Πασόκ είναι αρνητής, τέλος πάντων δεν έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Καταρχάς λέμε ξεκάθαρα ότι το Πασόκ τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. Δεν είναι Πασόκ Βενιζέλου.
0: Άρα παίρνετε πίσω αυτή την κουβέντα που λέτε τόσο καιρό ότι εμείς μόνο με το Πασόκ, αλλά το Πασόκ δεν θέλει. Τώρα δεν θέλετε κι εσείς με το Πασόκ. Αυτό καταλαβαίνω.
6: Εμείς, πρώτα απ' όλα, ρωτάτε εμάς όταν το ίδιο το Πασόκ.
0: Ναι, μα εσείς το γυρίσατε. Μα γι' αυτό. Αλλά κι εσείς αρνείστε τώρα. Είσαστε κι εσείς.
6: Σας λέω ότι έτσι όπως βλέπετε το Πασόκ να συμπεριφέρεται τα τελευταία χρόνια, αντιδρώντας και λέγοντας όχι στα πάντα, όχι στη συνταγματική αναθεώρηση, όχι σε.
0: Δεν σας κάνει το Πασόκ για κυβερνητικό εταίρος. Δεν σας κάνει.
6: Βλέπετε αυτό το μοντέλο να μπορεί να λειτουργήσει και να είναι έτσι, ένα μοντέλο διακυβέρνησης.
0: Τι να σας πω, εγώ ένας ταπεινός δημοσιογράφος είμαι, κυρία Σδούκου. Δεν τα ξέρω αυτά τώρα, αν μπορείτε να συγκυβερνήσετε ή όχι. Αλλά μου λέτε όχι πάντως. Δεν μπορείτε. Άρα θα πηγαίνουμε σε επαναλαμβανόμενες εκλογές μέχρι να βγει κάποιος αυτοδύναμος.
6: Θα το λύσει η ζωή αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν έρθει. Πάντως αυτό καθιστά, θεωρούμε, ακόμη πιο σημαντικό αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, το να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να παζαρεύουμε μεταξύ μας. Γιατί και πάλι λέω, σκεφτείτε τώρα μέσα στην κρίση να έπρεπε να πάρουμε μέτρα ως κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση.
0: Όμως να σας πω κάτι, λέτε για τα μέτρα. Επιτρέψτε μου λίγο, λέτε για τα μέτρα. Ναι. Οι δημοσκοπήσεις ποιοτικά δείχνουν ότι τα μέτρα που παίρνετε για πολύ σοβαρά θέματα δεν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα της ακρίβειας. Είναι ένα θέμα διαχρονικό που ταλανίζει την κυβέρνησή σας και δεν έχετε καταφέρει να το λύσετε. Έχετε μία συγκεκριμένη πολιτική. Εντάξει, οκ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι θα έπρεπε να μειώσετε φόρους, έμεσους φόρους κτλ. Εσείς τα απορρίπτετε, λέτε εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Εντάξει. Αλλά αυτή η πολιτική δεν περνάει στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος σου λέει το 70-80% πρώτον δεν έχω πρόβλημα με την ακρίβεια, δεν κάνει η κυβέρνηση αυτό που έπρεπε να κάνει. Και μετά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που λέει, που φτάνει στο 70% περίπου, που λέει να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
6: Γιατί πρώτα απ' όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά που έχουν συμβεί σε αυτά τα 7 χρόνια κυβέρνησης, διακυβέρνησης, με πανδημία, πολέμους, ενεργειακή κρίση, νέα ενεργειακή κρίση, δεν τα λες και συνηθισμένα και δεν τα λες και μια κανονικότητα στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, βρισκόμενοι σε μια, ας πούμε, σοβαρή σημερινή διεθνή ενεργειακή διαταραχή, που όταν αυξάνεται το κόστος της ενέργειας, δεν είναι ότι ακριβένει μόνο η βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξάνεται και το κόστος μεταφορών, παραγωγής, εφοδιαστικής
0: ελικρίνας. Ναι, αρπάζουμε πιο γρήγορα εμείς. Αυτό σας λένε, κυρία Σδούκου, κανείς δεν διαφωνεί. Έχετε δίκιο, θα σας πω ότι έχετε άδικο, το βλέπουμε τι γίνεται εκεί έξω. Απλώς σου λέει ο κόσμος ότι εδώ τέλος πάντων με ταχύτητα φωτός η ακρίβεια φτάνει στα σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια κτλ. Και όταν αποκλιμακώνονται οι τιμές διεθνώς κτλ., φεύγει σαν χελώνα από τις τιμές στα ράφια και από τα πρατήρια. Και λέει ο κόσμος ότι γιατί εμείς αρπάζουμε πιο εύκολα. Δηλαδή, γιατί ο πληθωρισμός σε σχέση με την Ευρώπη είναι παραπάνω στο σκληρό πυρήνα και πολύ περισσότερο το θέμα της στέγης, το θέμα των ενοικίων, το θέμα δηλαδή της καθημερινότητας των πολιτών.
6: Ναι, από την οποία και κρινόμαστε προφανώς.
0: Γιατί αρπάζουμε εμείς περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Και λένε γιατί δεν κάνετε ελέγχους για την εσχοκέρδεια, για όλο αυτό, γιατί δεν παίρνετε μέτρα.
6: Κάνουμε. Γιατί υπάρχει αυτή η εσφαλμένη αντίληψη ότι δεν κάνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να το πείσετε τον κόσμο, κυρία Σδούκου, τον κόσμο, τους πολίτες. Τους πολίτες που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις αυτό.
6: Σήμερα, όποιος επιθυμεί να καταγγείλει φαινόμενο εσχοκέρδειας πέρα.
0: Μην το πάμε εκεί όμως τώρα. Μην δείχνουμε όλα στις ανεξάρτητες αρχές και στις καταγγελίες, πρέπει να λειτουργεί και ένας μηχανισμός. Δηλαδή βλέπουμε...
6: Αυτός είναι ο μηχανισμός, αυτό δεν θέλουμε να έχουμε ως χώρα.
0: Να έχουμε και τους πολίτες οι οποίοι. Ναι, να έχουμε τους πολίτες.
6: Που να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους.
0: Ναι, να έχουμε τους πολίτες, αλλά να
6: και
0: βλέπουμε.
6: Να μην εξαρτώνται επίσης από πολιτικές καθοδηγήσεις.
0: Ναι, όμως το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ανεξάρτητων αρχών το καθορίζει από πριν η κυβέρνηση, οι πλειοψηφίες, κοινοβουλευτικά. Δηλαδή, ψηφίζεις τι μπορεί να κάνει, πόσα πρόστιμα. Δεν έχω δει και κανένα λουκέτο σε κανένα που κάνει εσχροκέρδεια. Δεν υπάρχει
6: για
0: το λουκέτο.
6: Κάντε μια συνέντευξη με την ανεξάρτητη αρχή να σας πούνε πόσους ελέγχους έχουν κάνει μέχρι
0: είναι
6: τώρα.
0: Είναι δυσέβρετη αυτή των ανεξάρτητων αρχών, κυρία Σδούκου. Είναι δυσέβρετη. Τους παίρνουμε τηλέφωνα και δεν απαντάνε. Τους στέλνουμε emails και δεν απαντάνε. Δεν βγαίνουν.
6: Πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλο, εγώ θα σας πω ότι αυτή την ανεξάρτητη αρχή για την αντιμετώπιση, για την παρακολούθηση.
0: Όχι, το θέμα είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο. Δηλαδή, με ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, να σας πω κάτι, ένα σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει το ίδιο προϊόν στο εξωτερικό πολύ πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα ή έχει 500%, ξέρετε με τις βραφικές τροφές τι έχει γίνει, από συγκεκριμένη εταιρεία κτλ. Και έγινε. Εκεί γιατί δεν αλλάζεται το καθεστώς, το νομικό καθεστώς, να κλείνει. Όπως κλείνει το πρατήριο που νοθεύει τη βενζίνη, να κλείνει, λουκέτο, τέλος. Να μην ξαναφέρεις αυτό το προϊόν. Ξεκάθαρα. Έτσι δίνεις μήνυμα στην αγορά για την εσχοκέρδεια.
6: Εγώ πάντως θα σας πω ότι έχω δει μια καινούργια ανεξάρτητη αρχή την οποία αναδιαρθρώσαμε, δώσαμε περισσότερα εργαλεία, περισσότερο προσωπικό, εργαλεία διαφάνειας όπως το πόσο κάνει για παράδειγμα, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας και να έχει εικόνα. Άρα οποιοδήποτε και οποιαδήποτε αρχή μπορεί να βλέπει και το ιστορικό και την εξέλιξη της τιμής. Και πέραν αυτού, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε δογματική είναι στο να μειώνει
0: στο θέμα
6: φόρους.
0: Το γιατί, έμεσον φόρο σας λένε, κυρία Σδούκου, στο θέμα έχετε κολλήσει, έχετε σκαλώσει με το ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχετε φάει ένα σκάλωμα τώρα. Μεταξύ μας να τα λέμε τώρα αυτά.
6: Εμείς πρώτον δεν έχουμε κάποιο ταμπού με τη μείωση των φόρων.
0: Έχετε τεράστιο ταμπού με αυτό. Δηλαδή το πολεμάτε πολύ, ρε παιδί μου.
6: Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει κοντά 90 φόρους.
0: Εδώ θα μου στείλουν μηνύματα τώρα, ξέρετε, όταν το λέτε αυτό μου στέλνουν μηνύματα. Εγώ δεν μειώθηκε εμένα κανένα φόρο. Λέτε 90 φόρους κατά και τα λοιπά. Μου στέλνουν μηνύματα. Οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτά σου λέει ταγματά. Προκαταβολές φόρων. Συνταξιούχοι σου λένε πληρώνω εισφορά αλληλεγγύης. Πληρώνω υπερηγείας ενώ ξέρω εγώ παίρνω σύνταξη χειρίας ή ορφάνειας και πληρώνω για τον πεθαμένο συνδρομή για την υπερηγείας. Αυτά λένε οι άνθρωποι.
6: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλα δεν έχουν αντιμετωπιστεί στον βαθμό που.
0: Ναι, 8 χρόνια κυβέρνηση είσαστε, κυρία Σδούκου. 8 χρόνια. Δεν διεκδίκετε πρώτη φορά την ψήφο του ελληνικού λαού.
6: Κύριε Παναγιωτόπουλε, από πού ξεκίνησε η χώρα μας? Μία χώρα η οποία έχει από τα υψηλότερα δημόσια χρέη σήμερα. Μία χώρα η οποία πέρασε 10 χρόνια οικονομική κρίση. Όταν ξεκινήσαμε το 19 και υποσχεθήκαμε κάποια πράγματα, θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και το κάναμε. Θα αυξήσουμε τους μισθούς και το κάναμε. Άσχετα αν τους τρώει, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
6: Τους τρώει ο πληθωρισμός. Όμως είναι μια πραγματικότητα.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνετε
6: ότι
0: πράγματα.
6: Αυξήσαμε τις συντάξεις. Έστω και τώρα η ρύθμιση των νέων 120 δόσεων.
0: Δεν θα πω όχι εγώ σε αυτά που λέτε. Το θέμα δηλαδή, ξέρετε τι θα πει ο συνταξιούχος. Ωραία, εγώ παίρνω 10 ευρώ παραπάνω, 20-50%. Αλλά χρειάζομαι επιπλέον 300 για να τη βγάλω πέρα. Άρα και που τα πήρα τα 100, τι έγινε? Καλύτερα ήμουν πριν. Εκεί είναι ο μεγάλος εχθρός και αντίπαλός σας. Αυτό είναι το θέμα.
6: Ο εχθρός και ο αντίπαλος, ναι, μακάρι να μπορούσε μια κυβέρνηση από μόνη της να δώσει τέλος.
0: Μην πάτε πάλι στους Χούθη τώρα.
6: Μην πάτε στη Μέση Ανατολή. Μα δεν επηρεάζει αυτό.
0: Επηρεάζει, απλώς σας λέω, επηρεάζει υπέρμετρα την Ελλάδα. Αυτό λέει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω. Και, δηλαδή, και όχι μόνο στο θέμα των τροφίμων, είναι και στην ενέργεια, είναι και στα ενίκεια. Είναι δηλαδή τα βασικά θέματα.
6: Ναι. Μέσα σε ένα χρόνο, φυσικό αέριο αυξήθηκε 55%. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε 39%. Η βενζίνη αυξήθηκε 22,5%. Αυτές οι αυξήσεις αναπόφευκτα επηρεάζουν όλη την οικονομία και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
0: Όχι,
6: αυτό.
0: Συμβαίνει γιατί λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω στην Ελλάδα. Αυτό λέμε. Συγκριτικά με τους μέσους όρους που βιώνουν τα στοιχεία του πληθωρισμού. Και όχι, μην δούμε τον γενικό πληθωρισμό. Αν πάμε στον πληθωρισμό των τροφίμων και της κατανάλωσης, που εκεί αυτό το κομμάτι απορροφά το μεγαλύτερο εισόδημα από τα πιο αδύναμα κοινωνικά κομμάτια, αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το ζήτημα.
6: Εγώ συμφωνώ σε αυτό, γιατί αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η ενεργειακή κρίση την Ελλάδα την επηρεάζει περισσότερο, γιατί εξαρτώμαστε περισσότερο από το πετρέλαιο.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Σδούκου. Ο κόσμος δεν θέλει δικαιολογίες ή επιχειρήματα γιατί και πώς. Θέλει λύσεις. Αυτό. Όχι, εσείς καλά κάνετε στην ανάλυση.
6: Δεν λέω σαν δικαιολογία.
0: Ναι, δηλαδή, περιμένει από μια κυβέρνηση, όχι να της πει γιατί αρπάζει περισσότερο ο πληθωρισμός στη χώρα, αλλά τι έχει κάνει για να μην αρπάζει. Και αυτό να φαίνεται. Αυτό είναι το θέμα.
6: Δικαιολογίες. Μειώθηκαν οι εισφορές του νόμου Κατρούγκαλου. Μειώθηκε ο ένφια 35%. Καταργήθηκε στους οικισμούς. Λύσαμε ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες. Βλέπε συντάξεις χειρίας.
0: Κυρία Σδούκου,
6: θέλω
0: σας
6: να πω.
0: Ναι, να κλείσετε. Ναι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο γι' αυτό. Ναι.
6: Ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχει υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, που δεν είναι απλά μια παρουσίαση της πραγματικότητας λέγοντας, περιγράφοντας το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Κανείς δεν λέει όμως ότι
0: στην
6: με κάλπη, αυτά.
0: Στην κάλπη, κυρία Σδούκου.
6: Προφανώς και σίγουρα θα κρυθούμε σε αυτό, αλλά θεωρώ όμως ότι η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά, κυρίως πετυχαίνοντας ένα ρυθμό ανάπτυξης στη χώρα μας και μεταφέροντας αυτό το ρυθμό ανάπτυξης όσο μπορεί στην τσέπη του πολίτη, με αυξήσεις μισθούς, συντάξεις. Λίγο θα μου πείτε, λίγο δεν αρκεί, ναι, το λέμε, προφανώς το λέμε σε μια τέτοια παγκόσμια συνθήκη. Αλλά μην ισοπεδώνουμε όμως.
0: Σας
6: από
0: ευχαριστώ,
6: την άλλη,
0: κυρία Σδούκου, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέιντιο 989. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάριξα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα η ευχή ενός παιδιού ή αν θέλετε περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή την διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Την καλημέρα μου στον Κώστα. Λοίζω να σου πω κάτι. Όλα αυτά που γράφεις εδώ πέρα είναι ψιλομηνύσιμα, αλλά επειδή είσαι σε ίστρο και τελείριο, δεν δίνω και πολύ μεγάλη σημασία. Η Ζδούκου ζει σε άλλη χώρα, μου λέει ο Θάνος. Εντάξει, υπερασπίζεται, Θάνο μου, αυτό που πιστεύει η ίδια. Τόσο άδικοι να είμαστε οι πολίτες μαζί της πια. Ο Γιώργος, καλημέρα. Αφού πάμε τόσο καλά οικονομικά, γιατί δεν καταργούν το φόρο αλληλεγγύης, τον ένφια και όλα αυτά τα μέτρα της κρίσης. Η Λιάνα μου λέει καλημέρα Νίκο, να δείτε λίγο πιο συστημικά το θέμα. Επίσης υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο επηρεάζει, δεν συμβαίνουν όλα μόνα τους. Λίγο αντίσταση στη μηχανή του πολέμου. Η Όλγα, γεια σου Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα. Χωρίς να πω πολλά, θα πω ότι βλέπουμε μέσα σε οποιοδήποτε κρίση που αυξάνουν τα εισοδήματά τους και ποιοι αγωνίζονται για να επιβιώσουν χωρίς να ζουν. Πάμε τώρα στον κύριο Τσουκαλά, στον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, και τα βάλατε με τον καρτερό. Απαντά σήμερα, γραφίδα μου είναι. Γράφω εγώ, αναλαμβάνω την ευθύνη, αν έχω κάνει λάθος κτλ. Και σας γυρίζω το ερώτημα, με ποιον θα πάτε?
13: Κοιτάξτε, λέω. Εμείς δεν τα βάλαμε με κανέναν. Γιατί πρώτα απ' όλα ο κύριος Κρατερός είναι μέλος της Ελλάς, ήταν 75. Αυτό που πάνε χθες, άκουγα τον κύριο Σαουλίδη να το κρύψει η Ελλάς. Ενώ ήταν αναρτημένο ότι είναι στο 75 και είναι γνωστό ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπονεί αυτά τα οποία ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να πει ο ίδιος. Είτε είχαμε στο κομματικό στο συνέδριο του 24 του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Κασελάκη, είτε πριν τη μάχη Κασελάκη-Αξιόγλου, είτε και στο παρελθόν. Αυτά τα ξέρουν όλοι και τα ξέρετε πιο καλά από όλους εσείς οι δημοσιογράφοι που παρακολουθείτε. Άρα εδώ τι έχουμε, την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν είναι όμορφη χώρη Πασόκ με Ελλάς, τον κύριο Κρατερό να λέει βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη και να βγαίνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Είπε δεν έχει πει κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη.
13: Ενώ η port-parole του λένε αυτά, και την ίδια στιγμή ο ίδιος να εμφανίζεται ότι τι ωραία δεν είμαστε ανταγωνιστές. Αυτή είναι μια στρατηγική. είναι μια στρατηγική δυστυχώς όκτηση κατά του Παστό, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν έχει καμιά ανάγκη να.
0: Δηλαδή λέει ψέματα ο κύριος Τσίπρας όταν λέει ότι εγώ δεν βλέπω ως πολιτικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη.
13: Θα μπορούσε να διαψεύσει και να καταδικάσει τον κύριο Κρατερό, αν ήθελε. Δεν το έκανε. Άρα δεν είναι θέμα να λέει ψέματα ή όχι, δεν είναι θέμα ή όχι.
0: Εσείς όμως δεν καταδικάσατε τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Γιατί όλα αυτά.
13: Μα ο κύριος Κωνσταντόπουλος για την παρουσία του στην τηλεοπτική εκπομπή, για τον υψηλό τόνο που επέλεξε, ζήτησε συγγνώμη.
0: Εσείς είσαστε ικανοποιημένοι ως κόμμα, δηλαδή, από τη συγγνώμη που ζήτησε.
13: Όχι, τι να κάνει, δηλαδή.
0: Όχι, ρωτάω. Δηλαδή, το Πασόκ είναι ευχαριστημένο από αυτή την παρουσία.
13: Δηλαδή,
0: την...
13: Όχι, δεν λέω.
0: Ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε συγγνώμη αυτό και τα λοιπά. Θα πάω στο δικαστήριο για αυτά που λένε ότι υπόθηκαν από πίσω. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λέει. Που ήταν παρόν, λέει ότι. Εγώ ντρέπομαι για τις δηλώσεις που κάνουν από το Πασόκ, δηλαδή ουσιαστικά δικαιώνει το στέλεχος της Ελλάς.
13: Με έκανε εντύπωση ότι ο κ. Κτιστάκης εμφανίστηκε 4 μέρες μετά, μέχρι την επόμενη ημέρα, και μου έκανε και εντύπωση ότι ο κ. Κτιστάκης τι είπε, τι έγινε on camera και τι έγινε τις επόμενες μέρες.
0: Άρα, μετά, άρα για το Πασόκ δεν υπάρχει θέμα, Κωνσταντόπουλου. Εσείς είστε ικανοποιημένοι από αυτό που είπε, από τη συγγνώμη που ζήτησε.
13: Πρώτα απ' όλα, δεν έχουν καμία σχέση το θέμα του κυρίου Κωνσταντόπουλου με το θέμα του κυρίου
0: Κρατέρου. Εγώ άλλο πράγμα σας ρωτάω όμως τώρα, κύριε Τσουκαλά. Μπορώ να το κλείσουμε αυτό και να μου πείτε. Όχι, δεν είναι κρίσιμο. Εγώ σας ρωτάω για τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Για το Πασόκ δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντόπουλου. Αυτό ρωτάω. Απλά.
13: Για το Πασόκ, δεδομένη τη εικόνα που έχουμε όλοι δει σε μια τηλεοπτική σύγκρουση, για την οποία ζήτησε τη γνώμη και για την οποία υπήρχαν εκατέρωθεν πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί, θεωρώ ότι αυτό έχει πει ζητήσει τη γνώμη ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ωραία, δεν υπάρχει θέμα. Το κλείσαμε.
13: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να μπορεί στη μια τηλεοπτική εκπομπή, όπως κάνουν στην ΕΚΟ στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αν πάρουμε και δούμε τύπο Κωνσταντόπουλος και βάλουμε τουλάχιστον 5 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάθε μέρα λένε πολύ χειρότερα. Κάθε μέρα.
0: Αυτό δεν είναι μέτρο σύγκρισης όμως για το πώς θα συμπεριφέρεστε εσείς. Αυτό μην το κάνουμε τώρα. Συμψηφισμό, επειδή άλλοι βρίζουν, θα βρίζουμε κι εμείς.
13: Μα εγώ δεν. Εμείς δεν πήγαμε συζητησμούς, ούτε είπαμε αφού ζήτησε συγγνώμη ο Κωνσταντόπουλος να ζητήσει συγγνώμη και ως την δεπιμόνα στο πάνελ. Καμία σχέση. Δεν μπαίνουμε σε συζητησμούς, αλλά λέω τώρα να εμφανίζεται κυρίως τα μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Να κουνάνε το δάχτυλο.
0: Υπάρχουν τέτοια μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία.
13: Μα αυτά έχουν σηκώσει την ιστορία. Δεν το έχετε παρατηρήσει.
0: Ποια είναι αυτά τα μέσα, κύριε Τσουκαλά, ποια είναι αυτά τα μέσα. Μισό λεπτάκι. Κάνετε μια σοβαρή καταγγελία. Όχι, μισό λεπτάκι, κύριε Τσουκαλά, είστε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι. Λέτε ότι τα μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, ποια είναι αυτά τα μέσα.
13: Τα οποία υπάρχουν.
0: Ποια είναι.
13: Το μανιφέστο κατά υπόλοιπα.
0: Το μανιφέστο ποιο άλλο. Ποιο άλλο στήριξε. Να τα πείτε τα ονόματα.
13: Site τα οποία στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία όλοι
0: ποια
13: τα
0: ξέρουμε, είναι κύριε. Τα site. Όχι, ποια
13: δεν
0: είναι.
13: Δεν έχω υπόψη μου ποιο άλλο είναι.
0: Όχι, όχι, όχι κύριε Τσουκαλά. Εδώ είναι μια καταγγελία ότι στηρίζουν κάποια site.
13: Είδα να υπάρχει μια ενορχιστρωμένη διαδικασία που το Πασό γενικότερα έχει τέτοια συμπεριφορά.
0: Πείτε μου, κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτά για να μην μένουν στον αέρα καταγγελίες.
13: Δεν έχετε επιτρέψει να πω.
0: Όχι, σας περιμένετε μισό λεπτό, κάνατε μια καταγγελία. Λέτε ότι οι site τα οποία.
13: Ότι ανακυκλώθηκε το ζήτημα του κυρίου Κωνσταντόπουλου από δεξιούς λογαριασμούς στο Twitter.
0: Μην είπατε site. Έντονα. Περιμένετε, κύριε Τσουκαλά, είπατε site.
13: Κατονομάσατε
0: το μανιφέστο. Δηλαδή το μανιφέστο. Αυτό. Άλλα site υπήρχαν ή μόνο το μανιφέστο.
13: Τώρα αυτό θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
13: Αλλά θυμάμαι ότι γενικότερα και είδαμε ότι τροφοδοτήθηκε από του κύκλου τη Νέα Δημοκρατία αυτή η επίθεση στον Πασόκ. Και δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε και ο κύριος Σιτάκης πέθανε. Αλλά εγώ θα το αξιολογήσω. Εγώ τώρα εδώ πέρα.
0: Πολιτικά, αν θέλει να το αξιοποιήσει ένα κόμμα όπως εσείς αξιοποιείτε δηλώσεις άλλων στελεχών.
13: Ναι, εδώ και 10 λεπτά δεν με επιτρέπετε να βάλω το πολιτικό ζήτημα και μιλάω.

0: αυτόν που εκφωνεί τον
1: το
0: κεντρικό
1: είπατε.
0: Λόγο
1: το του ακούσαμε.
0: Του κυρίου Τσίπρα, ναι. Με μια συμπεριφορά καλή ή κακή που έχει ζητήσει γνώμη, ενό τελέχου του Πασόκ που εκπροσωπεί τον εαυτό του στο πάνελ και το Πασόκ αλλά ως ένα τέλεχος. Άρα εδώ υπάρχει μια προσπάθεια στην ψηφισμού να ταυτίσουμε τη λιθαλέα αίσθηση στον Ανδρουλάκη. Όχι από εσά, από, τα, ναι. από την, το, την, τους δημοσιολογούς.
1: Εγώ σας ρώτησα.
0: Εσείς με ρωτήσατε.
1: Ναι, και για το ένα και για το άλλο. Γιατί δεν απαγορεύεται να ρωτάμε για το ένα και για το άλλο.
0: Ρωτήστε με ό,τι θέλετε, μπορώ να πω τη γνώμη μου.
1: Ναι, τι λέτε, τι, δεν την είπατε.
0: Θέλετε να μπείτε και την απάντηση που θα δώσω.
1: Όχι, όχι, την είπατε ότι συμψηφίζουμε. Επειδή σας ρωτάμε για τη μία περίπτωση για την άλλη, συμψηφίζουμε.
0: Λέω λοιπόν, δεν είναι όμοιο πράγμα αυτό που είναι ο πιο στενό συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα.
1: Ωραία, το είπατε. Το είπατε τρεις φορές. Ναι.
0: Κεντρικά το λόγο του.
1: Ωραία.
0: Όταν βγαίνει και κάνει επίθεση τον Ανδρουλάκη με χαρακτηρισμό.
1: Το έχετε πει ήδη τέσσερις φορές.
0: Είναι
1: επειδή
0: άλλο
1: λέτε...
0: πράγμα το να τσακωθούν δύο ωραία, άνθρωποι
1: εντάξει,
0: που δεν είναι σωστό να τσακώνονται.
1: Κατανοητό.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει από τους δημοσίους, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, το είπατε τέσσερις φορές και τσουκάλα για να μην κατηγορηθώ ότι σας φημώσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Εγώ να είστε καλά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλημέρα σας, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα από τον Αλφα Πάτρας. Ο Γιώργος Πλής είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και σήμερα, εδώ εκτός ελέγχου, Τρίτη και 13, Τρίτη 13 Οκτώβρη. Μαζί μας και σήμερα θα είναι τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravelle.

Τα ζαχαροπλαστεία Caravel με ιστορία από το 1955 σας περιμένουν σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντού κοντά σας. Με τα πεντανόστιμα αρτοποιήματά τους, τον εξαιρετικό τους καφέ, το καλύτερο παγωτό, το κορυφαίο παγωτό της Πάτρας. Και τα πιο γευστικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά. Πηγαίνετε σε ένα Caravel άμεσα. Λοιπόν, είπαμε 3η και 13, μην έχετε τώρα τέτοια ζητήματα ότι είναι περίεργη ημέρα και τα λοιπά. Περίεργη ημέρα είναι γιατί ίσως να έχουμε ισχυρή κακοκαιρία μέχρι το απόγευμα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο και για την περιοχή από που φαίνεται να ξεκινάει η κακοκαιρία, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια, και θα μετατοπιστεί σταδιακά προς τα ανατολικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένεται να εκδηλωθούν μέχρι και το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

Στη φυλακή είναι και η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ελλάδας με ανακοινώσεις που υπάρχουν, αλλά και ο Δήμος της Πάτρας με συστάσεις προς τους πολίτες και οι δύο, και Δήμος και Περιφέρεια. Πορτοκαλί χρώμα έχουμε στο χάρτη ως περιοχή.

Σήμερα το μεσημέρι έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας δασκάλων και νηπιαγωγών για τα πολλά κενά με τα οποία ξεκίνησε και η φετινή σχολική χρονιά. Τα είχαμε πει τις πρώτες μέρες έναρξης της λειτουργίας των σχολείων. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος, γιατί στις 2 σήμερα μετά το μεσημέρι θα βρεθούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για να διαμαρτυρηθούν. Μαζί μας Ανδρέας Πολυμερόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, Ρούλα Νικολέτα στην υποστήριξη της εκπομπής, ψυχολογική υποστήριξη και όλα τα υπόλοιπα.

Ορίστε, τα λέγαμε χθες. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ζήτημα με την πρέσβυρα. Τι πάθαμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, είπε. Ο κόσμος εκεί έξω συνεχίζει να μην είναι πολύ καλά, να μην είμαστε όλοι πολύ καλά. Η άλλη 41 ετών δηλητηρίαζε, λέει, λίγο-λίγο τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη. Είχε πάρει, βγάλει αντικλείδι από το σπίτι και έμπαινε και του βάζε, φορούσε χειρουργική μάσκα, σκούφο, γάντια και έβαζε σε τρόφιμα και σε νερό την ουσία ατροπίνη προκειμένου να τον πεθάνει το χριστιανό. Στο Περιστέρι, συνελήφθη, λέει η συγκεκριμένη κυρία. Και οι γονείς της, οι οποίοι την περιμέναν στα αυτοκίνητα απ' έξω για όσο έκανε αυτή τη δουλειά. Σκέφτηκαν, λέει, 10 ml ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Μπαίνετε οι ιδέες τώρα εσείς εκεί, έξω, κυρίες μου. Λοιπόν, αύριο είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φαίνεται ότι καταλήγουμε στα 35 λεπτά μείωση, επιδότηση δηλαδή από το κράτος, προκειμένου να περιορίσει την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει από την Πέμπτη, από μεθαύριο, κάτω από το 1,70. Ίσως και 1,60. Θα δούμε αύριο. Θυμίζω πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε η διάθεσή του με 1,10. Είμαστε ήδη δηλαδή στο καλύτερο σενάριο, 50% αύξηση.

Πάτρα ένα περίεργο περιστατικό στο οποίο παρενέβη η αστυνομία με άνδρα που φέρεται να έχει αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας ήδη εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία. Απείλησε και πάλι την πρώην σύζυγό του, λέγοντάς της ότι σήμερα θα τελειώσω τη δουλειά. Ήδη απευθύνθηκε στην αστυνομία, φοβήθηκε για τη σωματική της αγκαιρότητα. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος άνδρας έξω από το χώρο εργασίας της πρώην σύζυγου, όπου την περίμενε.

Έχουμε νέα για τον Οδοντοτό. Νέα δεν έχουμε δηλαδή. Παραμένει κλειστή η γραμμή. Αλλά έχουμε την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από το γνωστό πατρινό δικηγόρο, αλλά με καλαβριτινή καταγωγή, τον κύριο Γιώργο Μάρκου. Ο οποίος κατέθεσε στο πρωτοδικείο Αχαΐας με αίτημα την επαναλειτουργία του Οδοντοτού έτσι ασφαλιστικών μέτρων μαζί με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Θα τα πούμε και σε λίγο με την βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας για τον Οδοντοτό, την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, γιατί εδώ έχουμε μια εμπλοκή η οποία δεν ξέρουμε πόσο πίσω θα πάει αυτή η ιστορία του Οδοντοτού και πόσο ακόμη θα πλήξει την τοπική οικονομία στα Καλάβρητα και την Αιγαίλια.

0: Έχουμε την κυρία Αλεξοπούλου, νομίζω. Οπότε θα πούμε για τον Βεντωτό μετά, αφού μιλήσουμε για τα γενικότερα ζητήματα. Θα κλείσουμε το θέμα του Βεντωτού για να μας πει αν πρόκειται να δούμε φως σε αυτήν την ιστορία. Καλημέρα, κυρία Αλεξοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πλή. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είμαστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με των μέτρων που περιμένουμε από αύριο να εξειδικευτούν από την κυβέρνηση για τα ενεργειακά και θα πάμε λίγο στα τοπικά αργότερα. Βλέπω ότι καταλήγουμε σε μια επιδότηση περίπου στα 35 λεπτά από το κράτος στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να πέσει κάπου εκεί στο 1,65, 1,60, 1,70, δεν ξέρω τι θα μας πείτε. Είναι ικανοποιητικό, νομίζετε, είναι ικανοποιητική αυτή η κίνηση της κυβέρνησης, καθώς βλέπετε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Είπα προηγουμένως, πέρσι είχαμε ξεκινήσει από 1,10 το πετρελαίο θέρμανσης.
1: Κύριε Πλή, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Καταρχάς, αυτές τις ανακοινώσεις θα τις κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Mm. Οπότε νωρίτερα, ό,τι πείτε εσείς είναι δημοσιογραφικό, είναι το ρεπορτάζ σας και το ακούμε. Mm. Αλλά επίσημη ανακοίνωση θα υπάρξει αύριο.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορούμε με σιγουριά να πούμε είναι ότι υπάρχει τεράστιο ενεργειακό ζήτημα σε ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι ο πλανητάρχης, ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ ασχολείται να κάνει συμφωνίες με τον πρόεδρο Πούτιν. Βλέπετε ότι όλος ο πλανήτης αγωνιά και έχει ως πρώτο θέμα στην ατζέντα του το ενεργειακό. Έρχεται χειμώνας, ειδικά για τη Βόρεια Ευρώπη είναι και σκληρός ο χειμώνας, πολύ χειρότερος από το δικό μας. Όμως είναι πολύ σημαντικό να πούμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και κανένας Έλληνας, γιατί για την ώρα αυτό μας ενδιαφέρει, δεν μπορεί να κρυώσει αυτό το χειμώνα. Υπάρχουν ορεινές περιοχές, υπάρχουν βόρειες περιοχές και στα δικά μας μέρη. Έτσι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό του και έχοντας κάνει και τις ενέργειες που χρειάζονται σε επίπεδο Ευρώπης, διότι εδώ δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είναι ένα θέμα που αφορά σε εμάς, που το έχουμε προκαλέσει εμείς και το λύνουμε ή δεν το λύνουμε.
0: Εντάξει, δεν το προκαλέσατε, αλλά πρέπει να το λύσετε όμως. Δεν είναι...
1: είναι πολύ πάνω από τις δυνάμεις.
0: Δεν μπορεί να λύνετε μόνο αυτά που προκαλείτε μόνοι σας. Πρέπει να λύνετε και τα άλλα.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Αυτό αφορά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη, ξαναλέω.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κανείς που να νομίζει ότι είμαστε αυτόνομοι ενεργειακά και οπότε λύνουμε τα προβλήματα έτσι όπως έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν και ζητήματα που χρειάζονται, είμαστε μέρος μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ρήτρες διαφυγής, υπάρχουν ανώτατο ταβάνι δαπανών, υπάρχουν πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε στον κόσμο, και το ξέρουν νομίζω, έχει φτάσει αυτό στον απλό πολίτη, ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει το μέγιστο δυνατό για να είναι όσο πιο χαμηλή η τιμή γίνεται, έτσι όπως θα ανοίξει στο πετρέλαιο μεθαύριο, για να το προμηθευτούμε, για να, για να ζεσταθούμε μέσα στο χειμώνα.
0: Πάντως,
1: και πέρα, οι συγκρίσεις πρέπει να είναι σχετικές. Δηλαδή πρέπει να είναι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια περίοδο που δεν υπήρχε πόλεμος, που δεν βομβαρδίζονταν τα δηληστήρια, που δεν υπήρχε όλη αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βλέπετε κλείνουν αεροδρόμια. Βλέπετε στη Σαουδική Αραβία, στο σημείο εκείνο που βγαίνουν τα πετρέλαια, σκοτώνονται άνθρωποι μέσα στο αεροδρόμιο την ώρα που πάνε να κάνουν check-in.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι λοιπόν τελείως άλλες οι συνθήκες. Και αυτές οι συνθήκες δυστυχώς επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη σε επίπεδο ενεργειακό.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε όμως, κύριε Αλεξοπούλου, να διαχειριστούμε ένα λαό ο οποίος βρίσκεται ήδη σε δεινή θέση ό,τι αφορά την αγοραστική του δύναμη, γιατί μπορεί να αυξήσετε το κατώτατο μισθό, αλλά η ακρίβεια εκεί έξω κατατρώει καθημερινά και δεν ξέρω αν φτάνει μέχρι τις 15-20 μηνός ο μισθός, στους περισσότερους δεν φτάνει. Άρα λοιπόν η κοινωνία είναι ήδη σε ένα προβληματικό επίπεδο στη διαχείριση καθημερινότητας και των οικονομικών της. Άρα ο χειμώνας που έρχεται, εάν εσείς δεν σπάσετε τους κουμπαράδες, να το πω έτσι, και δεν φαίνεται και ο κ. Μητσοτάκης να δείχνει διάθεση να τα δώσει όλα. Το έδειξε και στη ΔΕΘ. Φαίνεται να είναι στη λογική ότι πρέπει πάντα να κρατάμε καβάτζα, να το πω έτσι, να κρατάμε χρήματα στο ταμείο, προκειμένου αν τα πράγματα γίνουν χειρότερα να επανέλθουμε αργότερα και μετά πάλι αργότερα κτλ.
1: Κύριε Πλή, θα σας κάνω μια ερώτηση, μάλλον ρητορική, δεν περίμενα την απάντησή σας, αλλά θέλω να την ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αν κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια κρίση, η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Mm-hmm. Αν κάποιος ερχόταν λοιπόν και μας έλεγε ότι ξέρετε στις 20 Μαρτίου του 2027 όλα αυτά τελειώνουν και το πετρέλαιο θα φτάσει σε εκείνο το σημείο. Mm-hmm. Μάλιστα κάνεις μια διαίρεση και λες έχω τόσα λεφτά, τα μοιράζω σε τόσο κόσμο, το ανακοινώνω και τελειώνει εκεί. Και δεν είμαστε τίποτα κακοί άνθρωποι σε αυτή την κυβέρνηση που θέλουμε έτσι με τη Μουχαμέτη να κάνουμε κακό στον κόσμο και να τον δυσαρεστούμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αφού δεν υπάρχει αυτή η παράμετρος που να λέει πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση, για πόσο θα πρέπει να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες, όσο οφείλουμε, όσο επιβάλλεται, όσο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Mm. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει, πρέπει να είμαστε συνετοί στις αποφάσεις αυτές, mm. διότι τα λεφτόδεντρα, όπως έχουμε ξαναπεί, δυστυχώς έχουν ξεραθεί. Mm. Τα έχει μόνο η αντιπολίτευση κάποια, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να μας δώσει κάποια χρήματα από αυτά. Mm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η λελογισμένη διαχείριση μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης, η οποία δεν έχει χρόνο περάτωσης, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα διαρκέσει. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική, το καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρουμε τη διάρκεια της. Τα ίδια λέγαμε, θυμάστε, επειδή όλα αυτά τα χρόνια, 7 χρόνια τώρα, έχουμε περάσει πολύ μεγάλες και δύσκολες περιπέτειες στον πλανήτη. Την περίπτωση του κορονοϊού τη θυμάμαστε όλοι πάρα πολύ καλά, με δυστυχία για πάρα πολύ κόσμο. Αυτό το θέμα δεν ξέραμε πόσο θα κρατήσει. Από την πρώτη μέρα, λοιπόν, ακούγαμε εκείνες τις φωνές που έλεγαν δώστα όλα. Ξέρετε, δεν μπορείς να τα δώσεις όλα, γιατί πρώτον δεν είναι δικά σου να τα δώσεις όλα και δεύτερον πρέπει να δίνεις ό,τι περισσότερο έχεις όλη την περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε αύριο. Εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση με ευθύνη θα δώσει ό,τι μπορεί να δοθεί.
1: Γιατί να μην δώσει, κύριε Πλή. Ξαναλέω, δεν είναι στην αντιπολίτευση τίποτα καλοί άνθρωποι και στην κυβέρνηση κάτι κακοί που θέλουν να μην έχουν χρήματα και να μην τα δίνουν.
0: Ναι, πάντως η κατηγορία είναι η κατηγορία. Μισό λεπτό. Η κατηγορία δεν είναι ότι δεν θέλετε να δώσετε. Η κατηγορία από την αντιπολίτευση, από σχεδόν όλη σύσσωμη την αντιπολίτευση, είναι ότι έχετε προτεραιότητα να δώσετε στους λίγους. Δηλαδή να δώσετε στα δηληστήρια. Στα δηληστήρια, να δώσετε στους δυνατούς, να δώσετε στον.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Μυτιλινέο και τα λοιπά.
1: Ακούστε με λιγάκι. Ναι. Όταν το 22 και το 23 έγινε η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηριών, ναι, ξέρετε στη Βουλή ποιοι το ψήφισαν αυτό, ναι, μόνο. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πλή. Mm-hmm. Άρα έρχεται αυτό που σας λέω και είναι γεγονός και δεδομένο, mm-hmm, να αντικρούσει αυτό που λέτε. Mm-hmm. Είμαστε οι μόνοι που φορολογήσαμε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Mm-hmm. Είμαστε οι μόνοι που επιβάλλουμε στα δηληστήρια να συμμετέχουν σε αυτή την έκπτωση που πρέπει να γίνεται στην Αγγλία για όλους. Γιατί όταν η έκπτωση γίνεται για όλους, και αυτό το επιχείρημα δεν υπάρχει. Mm. Τώρα, αν επηρεάζονται περισσότερο κάποιοι άνθρωποι, προφανώς και επηρεάζονται. Mm. Αλλά να σας πω και κάτι. Επειδή και στην αντιπολίτευση αρέσει συχνά πυκνά να κάνει κάτι συγκρίσεις, οι οποίες συνήθως δεν είναι και λένε τη μισή αλήθεια, εδώ θα σας πω ότι η ισχύς με την οποία βοηθάει η χώρα μας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση τους πολίτες είναι η τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Mm. Δηλαδή είμαστε οι τρίτοι σε δυναμική ενισχύσεων για να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Ναι, ναι, καλά, είμαστε και από τους τελευταίους αγοραστική δύναμη παράλληλα. Λογικό είναι αυτό.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Πώς έχουμε είναι τη δύναμη να το κάνουμε.
0: Ότι τα δύναμη την έχετε εσείς να το κάνετε, γιατί έχετε ταμείο. Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Έτσι.
0: Αλλά ο κόσμος δεν έχει ταμείο, οπότε κάτι πρέπει να του δώσετε για να μην ξεσηκωθεί.
1: Δεν το παραλάβαμε το 19 σε επίπεδο Ελβετίας, ούτε Αυστρίας, ούτε Βελγίου. Άρα κάτι καλό έγινε. Η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 8% ενώ ήταν 18, ναι. Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά, ναι, και αυτό δεν είναι στη δεδομένη συγκυρία. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι, ναι, ότι δεν πανηγυρίζουμε για τίποτα από όλα αυτά, γιατί, ναι, δεν μας δίνει τη δυνατότητα η ζωή να το πανηγυρίσουμε με την έννοια αυτής της παγκόσμιας κατάστασης. Μακάρι να ήταν όλα καλά, ναι, και όλα αυτά που πετύχαμε αυτά τα 7 χρόνια να μπορούσαν να φτάνουν στο 100% του στον κάθε πολίτη και στην, μάλιστα, κάθε τσέπη και στην κάθε οικογένεια.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε κάτι, γιατί εδώ φαίνεται ότι με την κίνηση που κάνει ο πλανητάρης εκεί ο Τραμπ, με τις προσέγγισης δηλαδή με τον Πούτιν για αγορά φυσικού αερίου από την Ρωσία ξαφνικά, φαίνεται ότι αδειάζει όλη την πολιτική που είχε η Ευρώπη και η Ελλάδα μέσα σε αυτές τις χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το εμπάργκο που κάναμε στη Ρωσία, βάλαμε τη Ρωσία απέναντί μας, πήγαμε με την Ουκρανία 100% Και τώρα φαίνεται ο Τραμπ να κάνει μια στροφή, αδειάζοντάς μας, μήπως κάναμε λάθος, μήπως και εμείς και όλη η Ευρώπη, αν θέλετε.
1: Ξέρετε, είναι, αυτά τα θέματα δεν είναι συζητήσεις έτσι μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.
0: Όχι, προφανώς όχι. Αλλά θέλω μια απάντηση, ρε παιδί μου, αν μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο πολυεπίπεδοι στρατηγικοί μας.
1: Εγώ νομίζω από τη μεριά μας δεν έχουμε κάνει κανένα λάθος στην εξωτερική πολιτική. Αυτό που αλλάζουν είναι τα δεδομένα και ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει την ενεργειακή κρίση που πλήττει και το δικό του το λαό. Και παρότι αυτοί έχουν τα δικά τους πετρέλαια, ενδιαφέρεται όμως συνολικά, πρέπει να δώσουμε λύση. Αυτό κάτι δείχνει. Και εγώ, αν έπρεπε να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο κλείνοντας αυτήν την κουβέντα, γιατί ξαναλέω είναι τεράστια κουβέντα και δεν μπορώ να την κάνουμε έτσι απλά. Είναι ότι οι έξυπνοι άνθρωποι αλλάζουν τη γνώμη τους, οι χαζοί δεν την αλλάζουν ποτέ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να γίνει τώρα με τα νέα δεδομένα και να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τους λαούς μας. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην πιο πολιτική, πολιτική επικαιρότητα, κυρία Αλεξοπούλου, να μου πείτε λίγο. Σας παρακολουθώ και από τις εμφανίσεις σας στα μέσα συνολικά. Βλέπω ότι έχετε την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα τα καταφέρει, όχι εσείς μόνο και οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, θα τα καταφέρει στη στρατηγική που έχετε και είναι μία. Δεν έχετε εναλλακτική λύση. Δηλαδή δεν βλέπω και κανένα να έχει διάθεση να συνεργαστεί μαζί σας. Άρα ή θα κυβερνήσετε μόνοι σας ή κάποιος άλλος θα κυβερνήσει. Με κάποιον άλλο τρόπο θα κυβερνηθεί η χώρα. Και θέλω να μου πείτε στις δημοσκοπήσεις, εγώ δεν σας βλέπω πουθενά να περνάτε σε εντυπωσιακά νούμερα που να σας δίνουν μια δυναμική. Είστε σταθεροί εκεί κοντά από 25-30% και ο Μητσοτάκης έβαλε όριο το 25%. Φοβάστε ότι μπορεί να μην το πιάσετε?
1: Όχι. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το όριο του 25% το έβαλε σε σχέση με το αν θα συνεχίσει να είναι ο ίδιος επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά κοιτάξτε να σας πω, εντυπωσιακό εγώ θα έλεγα το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια, βάλτε και κανένα δύο νωρίτερα πριν το 19, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Όποιος μέσα σε αυτά τα χρόνια εμφανίζεται ως δεύτερος. Στις δημοσκοπήσεις πάντα.
0: Σωστά.
1: Ενδιάμεσα έχουν γίνει εθνικές εκλογές, οι οποίες έχουν επιβεβαιώσει αυτό που λέμε και το 19 και το 23. Αυτά λοιπόν είναι εντυπωσιακά από μόνα τους. Και γιατί λέω ότι είναι εντυπωσιακά? Διότι είχαμε μάθει τις προηγούμενες δεκαετίες πάντα να υπάρχει έτσι και ένα αντίπαλο δέος που να κερδίζει, να χάνει, να υπάρχει μια εναλλαγή στην πρόθεση τουλάχιστον του κόσμου να δει και κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος, γιατί ξέρετε, το αφεντικό δεν είμαστε εμείς, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός αποφασίζει και αυτός θα μας πει τι θέλει και στις εκλογές του 27. Φαίνεται λοιπόν ότι το αφεντικό βλέπει ότι σε αυτή τη δύσκολη παγκόσμια συγκυρία δεν υπάρχει κάτι άλλο για να πάει να τον εκπροσωπεί και να παίρνει το περισσότερο που γίνεται, να διορθώνει, να αλλάζει, να κάνει μεταρρυθμίσεις, άλλοτε την ώρα που πρέπει, άλλοτε λίγο καθυστερημένα. Εγώ θα σας πω και με λάθη, ναι και με λάθη. Δεν ξέρω εσείς στο σπίτι σας, στην δουλειά σας, ξέρετε κανέναν που να εργάζεται σκληρά και να μην κάνει λάθη?
0: Όχι, εμείς κάνουμε λάθη, αλλά τα λάθη τα πληρώνουμε μόνοι μας, δεν τα πληρώνει ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε, όποιος εργάζεται, ακόμα και αν υπηρετεί τον λαό, σίγουρο είναι ότι μέσα στη ζωή του θα υπάρχουν κάποια λάθη.
0: Εντάξει, αυτό σωστό είναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει κυβέρνηση να μην έχει κάνει λάθη, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει άνθρωπος τώρα να μην κάνει λάθη. Εγώ λέω όμως το εξής. Μη φοβάσαι τους εργατικούς ανθρώπους, γιατί ο εργατικός άνθρωπος και λάθος να κάνει είναι εκεί για να το διορθώσει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν με τα λάθη και τα σωστά της φαίνεται ότι πάει τη χώρα σε ανωδική πορεία, είναι μια σκάλα που μόνο την ανεβαίνουμε.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω τα ποσοστά σας να ανεβαίνουν τόσο πολύ. Δηλαδή έχετε μια σταθερότητα. Πράγματι είστε πολύ πάνω από το δεύτερο. Πολύ πάνω. Αλλά δεν επαρκούν τα νούμερα, είναι ξεροκέφαλο το εκλογικό σύστημα.
1: Αφήστε να το πει το αφεντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Το αφεντικό θα μας πει την ημέρα των εκλογών τι θέλει και πόσο θέλει να μας ψηφίσει και τι ποσοστά θέλει να μας δώσει. Διότι σε αντίστοιχη χρονική περίοδο, δηλαδή κανένα 6-7 μήνες, 8 δεν ξέρω, πριν από τις εκλογές του 23, τα ποσοστά και πάλι της Νέας Δημοκρατίας ήταν σε αντίστοιχα δημοσκοπικά νούμερα σαν αυτά που έχουμε σήμερα.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Είναι έτσι, είναι καταγεγραμμένα.
0: Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές του 23 έδιναν γύρω στο 30 με 32 στην Νέα Δημοκρατία και πήρε 41.
1: Τα έχουμε ζήσει αυτά. Ναι. Έχει πάρει 41. Εγώ δεν λέω ότι θα ξαναπάρει 41.
0: Είναι άλλες συνθήκες βέβαια. Έτσι.
1: Λέω όμως ότι τα αφεντικό θα μας πει τι θέλει. Εδώ υπάρχει ένα άλλο δεδομένο που πρέπει να το βάλουμε σιγά σιγά στην κουβέντα μας, κύριε Πλή. Έχουμε 1η Ιουλίου την Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια εκτός όλων των άλλων? Διεκδίκηση πολλών χρημάτων για τη χώρα μας. ποιος θα πάει να την κάνει. Τον λαό τον ενδιαφέρει. Θα πάει κανένας πρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που δεν θα ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Ναι. Όχι. Θα πάει ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός και δεν το λέω με σεβασμό στο θεσμό, αλλά προφανώς δεν θα πάει με την πολιτική δυναμική που πάει ένας έμπειρος πρωθυπουργός.
0: Το ακούω αυτό που λέτε, το ακούω. Ότι μπορεί να εγγυηθεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τη σταθερότητα και τη θέση μας στην Ευρώπη κτλ. Αλλά ξέρετε κάτι.
1: Όχι μόνο.
0: Ξέρετε κάτι.
1: Κύριε Πλή, ναι. Η σταθερότητα είναι ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι εδώ έχουμε πάλι μια μοναδική ευκαιρία να φέρουμε πολλά χρήματα στη χώρα με την προεδρία μας στην Ευρώπη. Θα τα αφήσουμε αυτό να πάλι να βρέχει λεφτά και εμείς να κρατάμε ομπρέλα.
0: Να ρωτήσω
1: δεν
0: κάτι.
1: Νομίζω ότι θα το επιλέξει αυτό ο ελληνικός λαός.
0: Να ρωτήσω κάτι για να πάμε μετά λίγο και στα περισσότερο καθημάς εδώ στην Αχαΐα. Αυτή τη σταθερότητα που βλέπω ότι θα τη βάλετε στην προεκλογική σας ατζέντα, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί μια σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα χωρίς περιπέτειες. Τώρα, ποια σταθερότητα μπορείς να πουλήσεις σε μια κοινωνία όπου διαμαρτύρονται οι αγρότες, οι αλλοίς, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή, ποια σταθερότητα μπορείς να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους ότι έχεις προσφέρει.
1: Μη μηδενίζουμε, κύριε Πλή.
0: Δεν μηδενίζω, τους βλέπω κάθε μέρα που διαμαρτύρονται.
1: Και βέβαια και εγώ τους βλέπω και έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται και έτσι πρέπει να κάνουν γιατί δυσκολεύονται πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους. Και όποιος κάνει αυτή τη δουλειά το καταλαβαίνει από πρώτο χέρι. Δεν είναι ανάγκη να τους το πούμε εμείς, ούτε να τους πουλάμε εμείς εκδούλευση ότι και καλά άλλοι τους καταλαβαίνουν περισσότερο και άλλοι τους καταλαβαίνουν λιγότερο. Οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα, το αναδεικνύουν και διεκδικούν γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ζήσουν. Εδώ όμως ποια είναι η διαφορά. Ότι υπάρχει κάποιος να πάρει το μήνυμα αυτό που στέλνουν αυτοί οι άνθρωποι και κάνει προσπάθειες να δώσει τις λύσεις. Ποια είναι η διαφορά σε αυτή την κατάσταση που περιγράφεται με έψιλον και με αλφαγιώτα ως μια μη σταθερή κατάσταση. Ότι δεν θα υπάρχει κάποιος να πάρει αυτά τα μηνύματα. Και αυτά τα μηνύματα θα υπάρχουν και τότε, κύριε Πλή, μακάρι να μην υπάρχουν, με ποια έννοια, μακάρι να έχουν σταματήσει και οι δύο πόλεμοι αυτοί και να μην αρχίσει τρίτος, μακάρι να έχει λυθεί το ενεργειακό, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αλλά επειδή πολύ φοβάμαι ότι αυτό το χρονικό διάστημα που απομένει δεν είναι τόσο ώστε από την ενεργειακή κόλαση που είμαστε τώρα να βρεθούμε στον παράδεισο, πολύ φοβάμαι ότι και τότε θα πρέπει οι Έλληνες και όχι μόνο οι Ευρωπαίοι να στέλνουν μηνύματα και κάποιος πρέπει να τα παίρνει αυτά τα μηνύματα.
0: Να σας πω κάτι, πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια να σας διεμβολήσουν από τα δεξιά, κυρίως με το κόμμα Σαμαρά. Βλέπω και στην Αχαΐα ονόματα διάφορα που αρχίζουν και βγαίνουν υπέρ του Σαμαρά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι διεμβολίζεται η Νέα Δημοκρατία από αυτά τα κόμματα και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Άνθρωποι που είχαν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία θα έχουν να βρουν που θέλουν να πάνε. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι θα μοιραστούν στα κόμματα διαμαρτυρίας, θα έλεγα εγώ, περισσότερο είναι και μονοπρόσωπα αυτά τα κόμματα, που είναι στα δεξιά, στα αριστερά, στο κέντρο, όπου είναι τέλος πάντων, γιατί αν θέλετε και τη γνώμη μου, δεν έχουν και σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό.
0: Ναι, αλλά ο Σαμαράς λέει ότι αλωτριωθήκατε όμως. Τώρα... Αλωτριωθήκατε, λέει ο Σαμαράς και όσοι είναι μαζί του. Γίνατε από ένα καθαρό δεξιό πατριωτικό κόμμα. Γίνατε...
1: Λέει, και εγώ ότι...
0: Έχετε και καμιά τριανταριά πασόκους υπουργούς κτλ.
1: Δεν θα βάλουμε φήματρο σε κανέναν και θα του λέμε τι να λέει. Από αυτό που λέει ο καθένας μας μέχρι αυτό που καταλαβαίνουν οι πολίτες και αυτό που αντιλαμβάνονται πίσω από τις λέξεις, μην υποτιμάμε τον ελληνικό.
0: Δεν θα σας
1: ναό,
0: κάνει ζημιά δηλαδή, λέτε.
1: Είναι σοφός. Όχι, σας λέω, εγώ νομίζω ότι όσοι ήταν να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αποφασισμένοι, θα μοιραστούν σε αυτά τα κόμματα. Οι υπόλοιποι που περιμένουν να δουν, να αποφασίσουν, είναι ανοιχτοί, είναι σκεπτόμενοι, είναι. Μπαίνουν στη διαδικασία να συγκρίνουν, θα ψηφίσουν τα κόμματα αυτά που γνωρίζουν. Μέσα σε αυτά είναι και η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει.
0: Πείτε μου κάτι τώρα για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Υπάρχει το θέμα του Δοντοτού, το οποίο ξέρετε ότι πλέον είναι ένα. Είμαστε σε μπλοκή. Έχουμε πρόβλημα με την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου που μπλόκαρε την υλοποίηση της μελέτης που θα χρηματοδοτούσε η περιφέρεια με 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα θέμα που πλήττει πολύ, πάρα πολύ, πλήττει σημαντικά τα Καλάβρητα και την Αιγιάλια. Δυστυχώς ο Δοντοτός δεν φαίνεται πολύ σύντομα να ανοίγει. Εσείς είχατε πει 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει και έχετε δεχθεί και κριτική γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί πράγματι έτσι ζωντανά μιλάω πρώτη φορά για αυτό το θέμα μετά από εκείνη την περίοδο. Εγώ δεν έχω αφήσει φορέα για φορέα, είτε το αναδεικνύω είτε δεν το αναδεικνύω, που να μην πιέζω για να γλιτώσουμε έστω και μία μέρα για την, για την ασφαλή, το τονίζω, επαναλειτουργία του οδοντοτού.
0: Ναι.
1: Είτε ξαναλέω το αναδεικνύω, είτε δεν το αναδεικνύω.
0: Ναι.
1: Όταν είμαι στην Αθήνα, ασχολούμαι συστηματικά με το να πιέζω τους φορείς που εμπλέκονται για να κάνουμε αυτή την επαναλειτουργία πράξη. Σε ό,τι μου αναλογεί. Σε αυτό που καταλαβαίνω εγώ, ότι ως εκπρόσωπος εν προκειμένου των ανθρώπων της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων, οφείλω να το κάνω. Δεν είμαι στην Αθήνα
0: και καλά κάνετε,
1: για να ξεκουράσω.
0: Και καλά
1: είμαι
0: κάνετε.
1: Στην Αθήνα για να δουλεύω και εδώ, όπως και στην Πάτρα, και το ξέρετε καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και με τα δεδομένα που υπήρχαν τότε, έκανα μία συνάντηση με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Στασινό, ο οποίος τι θα κάνει, στη σύμβαση που έχει για τα 1,87 εκατομμύρια ευρώ που έχει κάνει με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και από κοινού εργάζονται, συνεργάζονται για να γίνουν οι παρεμβάσεις ώστε να ξεκινήσει με ασφάλεια και πάλι τη λειτουργία του οδοντοτός. Κάναμε μια κουβέντα, ήτανε με εκείνα τα δεδομένα ένας εφικτός χρόνος ορόσημο που θα μπορούσε,
0: το 15 Οκτώβρη.
1: Αν όλα πήγαιναν καλά, εγώ το είχα πει κιόλας, το 15 Οκτώβρη.
0: Ήτανε
1: μια λογική ότι, ξέρετε, ξαναλέω, αν δεν πιέζεις πάνω κατά πάνω με κάποιο τρόπο, ο χρόνος είναι και λίγο σχετικό πράγμα.
0: Ναι.
1: Όμως όταν οι Καλαβριτινοί και οι Αιγιαλείς υποφέρουν κάθε μέρα με ένα κλειστό οδοντοτό, προσπαθείς αυτό το σχετικό πράγμα που είναι ο χρόνος.
0: Καλά κάνετε. Λέω, μήπως βιαστήκατε να πείτε 15. Αυτό λέω. Μήπως βιαστήκατε.
1: Εγώ λοιπόν ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Βιάστηκα, δεν βιάστηκα. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εγώ βιάστηκα να πιέζω όλους τους φορείς.
0: Ναι.
1: Και το έκανα από την πρώτη μέρα. Βιάστηκα να πιέζω όλους τους φορείς.
0: Τώρα,
1: ένα διαδικαστικό θέμα πολύ σημαντικό όμως και πρέπει να το πούμε, δεν μπορούμε να το λέμε απλά διαδικαστικό, όπως είναι αυτό του ελεγκτικού συνεδρίου, που τέλος πάντων ας με το καλό λειτουργήσει ο οδοντοτός και θα δούμε τι πήγε λάθος και σε αυτό και δεν εγκρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά δεν είναι της παρούσης. Τώρα είναι το πιο σημαντικό να εργαστούν όλοι με όλες τους τις δυνάμεις για να λειτουργήσει ο οδοντοτός. Μετά θα τα βρούμε όλα. Να δούμε ποιος βιάστηκε και ποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε τώρα να δούμε. Τώρα για την ώρα πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα, να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, να γίνει δουλειά όπως πρέπει να γίνει και να γίνει έστω και μία μέρα νωρίτερα η ασφαλής επαναλειτουργία του οδοντοτού. Εγώ αυτό ξέρω, έτσι αντιλαμβάνομαι τη δουλειά μου, έτσι αντιλαμβάνομαι την εκπροσώπηση του αχαϊκού λαού και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Τα υπόλοιπα θα ρωτήσουν σε αυτούς που δεν υπάρχουν στο... Είμαστε 9 βουλευτές
0: Όχι, στο νομό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ξέρω και πολλούς...
1: Ας αναζητήσουμε εκείνους που δεν υπάρχουν στο χάρτη, ούτε τον Αττικό ούτε τον Αχαϊκό.
0: Λέτε ότι υπάρχουν βουλευτές που είναι άφαντοι.
1: Που είναι,
0: υπάρχουν βουλευτές στην Αχαΐα, λέτε, που είναι άφαντοι, ενώ εσείς παλεύετε τουλάχιστον. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Κάποιοι παλεύουμε και κάποιοι όχι. Ας αναζητήσει ο αχαϊκός λαός ποιοι παλεύουν, ποιοι πιέζουν, ποιοι διεκδικούν και ποιοι δεν τους βλέπει ο αχαϊκός λαός πουθενά. Όχι 7 χρόνια, ούτε 9, ούτε 15, δεν ξέρω και εγώ πόσα άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε 9 βουλευτές στο νομό.
0: Πάντως...
1: Νομίζω κάνετε και εσείς κάτι ρεπορτάζ.
0: Ναι, όχι, αυτό σας το δίνω. Αυτό ότι δεν ξέρω, λάθη, περισσότερα λάθη, αυτά τα κρίνει ο κόσμος. Πάντως είστε παρούσα. Δεν κάνετε πολιτικό τουρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με το εξής, μένοντας στον οδοντό. Ξέρετε, η κυβέρνηση κρίνεται σε κάθε νομό και σε κάθε περιοχή και από αυτά που κάνει για αυτή την περιοχή, εκτός από τα συνολικά ζητήματα. Θεωρείτε ότι φτάνοντας σιγά σιγά στην προεκλογική περίοδο, όταν θα πάτε στα χωριά της Αχαΐας και στις πόλεις, θα μπορείτε περήφανο να τους λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε πράγματα για την Αχαΐα και την περιοχή? Δηλαδή, ενδεχομένως, αν δεν έχει λειτουργήσει ο οδοντοτός μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δεν ξέρω πότε θα τις κάνετε τις εκλογές, πώς θα πάτε εκεί να τους πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Δεν πιστεύω ότι είναι τέτοιος ο χρόνος. Εδώ μιλάμε για μέρες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εδώ είναι κάποιες εβδομάδες τέλος πάντων.
0: Δεν το ξέρω.
1: Να λειτουργήσει ο
0: αν είναι τόσο διαδικαστικό το θέμα, δεν το ξέρω. Εσείς το ξέρετε.
1: Ναι, είναι διαδικαστικό τώρα το θέμα. Ναι. Εντάξει, θα λυθεί αυτό. Ναι. Ξαναλέω, δεν το υποτιμάω γιατί και μία μέρα είναι σημαντική για τους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως δεν είναι. Εγώ λοιπόν θα σας πω ξανά με το χέρι στην καρδιά ότι άλλα πράγματα τα έχουμε κάνει για την Αχαΐα και άλλα όχι. Άλλα με δική μας απόλυτη ευθύνη. Και άλλα όχι με απολύτως δική μας ευθύνη. Έχω πει πολλές φορές ότι για να γίνει κάτι στην πλατεία και να το θέλει η πλατεία Συντάγματος, πρέπει να το θέλει και η πλατεία Γεωργίου, μιλώντας για την Πάτρα εν προκειμένου. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει τεράστιο ρόλο στο να φανεί το αποτέλεσμα στον πολίτη. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα που έχει μειώσει την ανεργία κατά 10% και στη Δυτική Ελλάδα έχει μειωθεί. Αλλά κατά τη γνώμη μου, με ένα πανεπιστήμιο σαν το Πανεπιστήμιο Πατρών, με όλη αυτή την εξωστρέφεια που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, με όλους αυτούς τους επιστήμονες που βγάζει και όλη αυτή τη δυναμική, μια βιομηχανική περιοχή που είναι αναπτυγμένη τόσο όσο μπορεί, θα μπορούσε και περισσότερο αν το ήθελε και η πλατεία Γεωργίου. Αυτά είναι κάποια δεδομένα που δεν είναι υπεκφυγής για να πεις δεν γίνανε όλα όπως θέλαμε. Κι άλλωστε η ζωή θέλει και το χρόνο της για να φτιάξει κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή φταίμε και εμείς, λέτε. Δηλαδή φταίει ο Δήμος, φταίει η Περιφέρεια. Ποιος φταίει?
1: Κοιτάξτε, εγώ κατά τη γνώμη μου ο Δήμος Πατρέων έχει τεράστια ευθύνη σε όλο αυτό που συμβαίνει και δεν μπορούν οι πολίτες να βιώσουν αυτή την κάποια ανάπτυξη, τη σοβαρή ανάπτυξη της επενδύσης. Έρχεται επενδυτής, κύριε Πλή, στην Πάτρα με το που ρωτάει και του λένε ότι εδώ δεν δίνονται άδειες ούτε για περίπτερο. Γιατί να έρθει ο επενδυτής στην Πάτρα να δώσει τα χρήματά του, γιατί να αρθεί να το κάνει αυτό? Είναι απλά τα πράγματα. Θα πάει σε μια άλλη πόλη, θα πάει στα Γιάννενα που δίπλα μας τα data center το ένα μετά το άλλο εξελίσσονται, θα πάει σε άλλες πόλεις και εκεί πέρα ναι, οι άνθρωποι θα βρουν καλύτερη δουλειά από αυτή που να
0: ξέρετε. Άρα έχουν ευθύνες και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης εδώ, λέτε?
1: Βεβαίως. Σε ό,τι μας αφορά έχουν γίνει πολύ σοβαρά πράγματα. Ξέρετε, τα ξεχνάμε μόλις συμβούν. Παραδείγματος χάρη, τώρα πια θεωρούμε πιο αυτονόητο από οτιδήποτε άλλο την Πατρών Πύργου. Ναι. Η Πατρών Πύργου ήταν ένα έργο.
0: Εντάξει, τώρα κάνατε ένα δρόμο μετά από 30 χρόνια, κύριε Αλεξοπούλου.
1: Τώρα χάθηκαν ζωές. Κύριε Πλή, μιλάμε για ζωές.
0: Καλό είναι, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Πάρα πολύ καλό. Ναι. Χάθηκαν τόσες ζωές. Δεν
0: καμία
1: είναι έτσι. Και ούτε ήταν απλό να γίνει μέσα σε 3,5 χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι με εντολή του Πρωθυπουργού πέσαμε πάνω κατά πάνω στην Πατρών Πύργου και η Πατρών Πύργου παραδόθηκε, μη σας πω, και λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ενώ δεν έχουμε συνηθίσει τα δημόσια έργα να παραδίδονται νωρίτερα, και από το προβλεπόμενο που ήταν να παραδοθεί. Άρα λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά θετικά, έχουμε και άλλα που θέλουμε να γίνουν, βλέπετε καθημερινά με τις παρεμβάσεις μας. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι και για τον Οδοντοτό, εγώ παρενέβηνε στο Υπουργείο Τουρισμού και είπα ετοιμάστε τρόπους να έχουμε διαφημιστική
0: προβολή
1: του Οδοντοτού και εθνικά και διεθνώς. Όχι όταν θα, τώρα. Μάλιστα. Είναι ακόμα ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ταυτόχρονα με τις άλλες
0: διαδικασίες
1: που εξελίσσονται.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν σταματάμε και όταν θα πάμε στον ελληνικό λαό, όπως πήγαμε και το 23, τι θα του πούμε, τι σου είπαμε το 23, ότι θα κάνουμε μέχρι το 27 αυτά. Τα κάναμε. Είναι τα παραδοτέα μας. Δεν τα κάναμε. Τι νομίζεις εσύ γι' αυτά?
0: Μάλιστα.
1: Και κατά τη γνώμη μου η σοφία του ελληνικού λαού είναι αυτή που θα δώσει και το τελικό αποτέλεσμα.
0: Κύριε Αλεξοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι τότε θα τα πούμε πολλές φορές έτσι αλλιώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το μικρό διάλειμμα. Ακούσαμε την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, την βουλευτή ΑΧΕΑ της Νέας Δημοκρατίας, που μας μίλησε για όλα και για τον οδοντό. Μας είπε ότι μάλλον είναι διαδικαστικό και θα ανοίξει μέσα στο επόμενο διάστημα ο οδοντός. Τώρα δεν έδωσε ημερομηνία φυσικά. Μακάρι να είναι έτσι. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, μια κινητοποίηση των δασκάλων και νηπιαγωγών. Νομίζω στις 2 μετά το μεσημέρι είναι. Θα μας τα πει καλύτερα ο γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, ο κύριος Θοδωρόπουλος, παίρνει στο τηλέφωνο και νομίζω ότι μάλιστα αυτές τις ώρες προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους συναδέλφους του για τα θέματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Θοδωρόπουλε, καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα. Ναι, όντως, κύριε Βλή, είμαστε σε περιοδία γιατί έχουμε και απεργία πανεκπαιδευτική στις 21 Οκτωβρίου που προκήρυξε η Ομοσπονδία μας.
7: Ναι. Τώρα τα είχαμε πει όταν ξεκίνησαν τα σχολεία. Ακόμη δεν έχει γίνει η τοποθέτηση περισσότερων δασκάλων και νηπιαγωγών και βλέπω εδώ 100, δεν ξέρω πόσα κενά έχουμε στην ΑΧΑΙΑ. Ειδικά στην παράλληλη στήριξη.
8: Έχουμε πάρα πολλά κενά ακόμα, κυρίως στον τομέα της ευαίσθητης ζώνης ειδικής αγωγής.
7: 115 βλέπω εδώ, κενά δασκάλων και 15 νηπιαγωγών.
8: Ναι, ναι, ναι. Mm. Εντάξει, εκεί είναι μια δυναμική διαδικασία εκπαίδευση, γιατί προκύπτουν συνέχεια ζητήματα με συναδέλφους, είτε μακροχρόνιες άδειες, είτε άδειες κοιήσεως, κύριε Πλή, και προφανώς κενά δημιουργούνται. Αλλά από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Δεν έχουν καλυφθεί κενά βασικά όπως είναι στην ειδική αγωγή, στις παράλληλες στηρίξεις, πάντα γίνεται αυτό. Και στις ξένες γλώσσες έχουμε σοβαρά προβλήματα. Όταν λέμε ένα κενό σε μια ξένη γλώσσα είναι 5 σχολεία, να ξέρετε. Γιατί ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, γαλλικών, πάει σε 5 σχολεία. Άρα το ένα κενό είναι αυτομάτως 5 σχολεία. Και να έχουμε 5 κενά είναι 25 σχολεία, ξέρετε. Ή και τα εικαστικά που έχουμε από την αρχή της χρονιάς κενά είναι επί 3. Ένα κενό είναι επί 3, γιατί πάει σε πολλά σχολεία ένα συνάδελφος.
7: Πείτε μου κάτι, εσείς από όταν ξεκινήσαμε τη σχολική χρονιά φέτος, είχατε βάλει τα ζητήματα και πριν μάλιστα, ως συνδικαλιστές. Αυτό επειδή λέτε πράγματι ότι είναι μια δυναμική και θα έπρεπε να έρχεται το Υπουργείο, η Διεύθυνση εδώ, να συμπληρώνει κενά, να μεταθέτει δασκάλους, να καλύπτει προβλήματα εκεί που υπάρχουν. Δεν έχει γίνει τίποτα από την αρχή της χρονιάς.
8: Το Υπουργείο κάνει ένα λάθος κάθε χρόνο, κύριε Πλή, να ξέρετε.
7: Ναι.
8: Δεν προγραμματίζει, προγραμματίζει αργά. Όταν πρέπει, όταν τελειώνει. Και αυτό γίνεται διαχρονικά δυστυχώς στη χώρα. Ναι. Όταν τελειώνει λοιπόν μια σχολική χρονιά, θα πρέπει αυτομάτως να προγραμματίζεται η επόμενη. Δηλαδή, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που καλύπτουν όλα αυτά τα κενά, δεν θα πρέπει να πηγαίνουν το Σεπτέμβρη να ξέρουν πού θα πάνε τελευταία στιγμή, γιατί εκεί δηλώνονται άλλα κενά και προκύπτουν. Πρέπει να ξέρουν από τον Αύγουστο, ώστε να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός και τις άδειες να δηλώνονται και όλα αυτά. Καταλάβατε. Και αυτό δεν γίνεται κάθε χρόνο.
7: Σήμερα τι θα κάνετε στις 2, είναι η κινητοποίηση.
8: Έχουμε να έχει κινητοποίηση τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Δελέγκο. Ναι. Είναι αυτό το πρωτεύον ζήτημα, τα κενά, η κάλυψη των κενών, αλλά είναι και στην ατζέντα μας πάρα πολλά ζητήματα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, στα σχολεία ευθύνης του
7: Αλλά εδώ μας. Πέφτουν σοβάδες τα σχολεία στην Πάτρα, βλέπω.
8: Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Έχουμε 27 νηπιαγωγεία, τα οποία είναι στεγασμένα σε ισόγεια πολυκατοικιών, χωρίς άβλιους χώρους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια με τη στέγασή τους. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι χρειάζεται μια ανέγερση νέας σχολικής μονάδας, είναι λεφτά, είναι μελέτες, είναι μια διαδικασία δύσκολη. Ναι, συμφωνώ και το κράτος δυστυχώς υποχρηματοδοτεί. Βέβαια, στο κομμάτι της διαχειριστικής προγραμμάτων για το πρόγραμμα σχολικής στέγης στο ΕΣΠΑ δεν κάναμε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια και χάθηκαν εκεί πέρα ευκαιρίες.
7: Και από το Ταμείο Ανάκαμψης χάθηκαν ευκαιρίες από ό,τι φαίνεται.
8: Πολλά σχολεία δεν χρειάζονται χρήματα για να τα μεταφέρεις. Για παράδειγμα, αυτό που είδατε όλοι εσείς καθημερινά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για το νηπιαγωγείο το 1ο στη Ματρόζουσα Ζαροχλαίικα με τις άθλιες συνθήκες κτηριακές, ναι, απέναντι ακριβώς από το νηπιαγωγείο υπάρχει το 24ο Δημοτικό, το οποίο έχει πάρα πολλές κενές αίθουσες, γιατί είναι προϊόν συγχώνευσης με ένα άλλο σχολείο μαζί και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή και εδώ και πολλά χρόνια γιατί δεν μετεστεγάζεται να μπει το νηπιαγωγείο μέσα σε ένα τεράστιο δημοτικό με τεράστιους κενούς χώρους.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό θέλει βούληση, δεν θέλει χρήματα. Ναι. Και εγώ να δεχτώ ότι τα 28 νηπιαγωγεία, τα 27 πλέον, γιατί παρεμβήκαμε στο 43 και έγινε η μεταστέγασή του, έγινε η ανακαίνισή του, να δεχτώ ότι η υπερχρηματοδότηση είναι ένα πρόβλημα. Αλλά τα 27 γιατί δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
7: Κύριε Θοδωρόπουλε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη στιγμή που δαπανούμε και καλά κάνουμε τόσα δισεκατομμύρια για την άμυνά μας και πολύ καλά κάνουμε, επαναλαμβάνω, να μην τρέξει ένα πρόγραμμα κανονικό αναστήλωσης των σχολείων σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους δήμους, για να τελειώσουμε με αυτά τα χρέπια. Εδώ πέφτουνε σοβάδες. Έπεσε στο 6ο γυμνάσιο προχτές. Σοβάδες, σταμάτησε το σχολείο να λειτουργεί για μια εβδομάδα. Λοιπόν,
8: ναι, το ξέρω. Και μεγαλώνουμε και εμείς, κύριε Πλή, μεγαλώνουν και τα κτίρια.
7: Και εδώ, ναι, ακριβώς. Τα κτίρια εδώ στην Πάτρα των σχολείων, πόσα χρόνια πριν είναι τα περισσότερα? Λέτε, έχουμε 27 νηπιαγωγεία. Δεν ξέρω πόσα δημοτικά.
8: Αυτά το δικό μου στο σχολείο στα Καμίνια, γιατί είναι όλο προκάτω, αλλά έχει και ένα κτίριο παλιό και σας το λέω γιατί έχει ταμπέλα απ' έξω. Και θα σας το πω λίγο, όχι αστείευομενος. Λέει, εγκαινιάστηκε επί Υπουργείας Αχιλέα Γεροκοστόπουλου το
7: 1956. 1956, μάλιστα. Τώρα, τι να πει κάποιος τώρα. 70 χρόνια σχολείο.
8: Το σχολείο του Γλαράκη τώρα που όντως φτιάχτηκε αυτό με το πρόγραμμα Μαρίτα Γιαννάκου. Χρησιμοποιούταν ως καταφύγιο, αν θυμάστε, στον πόλεμο του 40.
7: Ναι. Άρα σήμερα τι ζητάτε και αν θα πάτε και σε κινητοποιήσεις ενδεχομένως, κύριε
8: Θεοδωρόπουλε? Έχουμε και πρόβλημα και με τις σχολικές επιτροπές. Έχει γίνει μετάβαση, έχουν καταργηθεί οι σχολικές επιτροπές. Έχουμε φτάσει μέσα Οκτώβρη και δεν έχει γίνει καμία μετάβαση σε νέο καθεστώς. Και αυτή τη στιγμή τα σχολεία λειτουργούν με ό,τι αποθήκευσαν στα αμπάρια τους, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, από την προηγούμενη χρονιά.
7: Μας το είχατε πει αυτό.
8: Ξέραμε ότι θα γίνει αυτό.
7: Μας το είχατε πει και στην αρχή, ούτε αυτό έχει βελτιωθεί. Πείτε μου κάτι.
8: Τίποτα ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχουμε καμία εξέλιξη, καμία πληροφόρηση, καμία ενημέρωση.
7: Πρόκειται να κάνετε κινητοποίηση. Εντάξει, σήμερα κάνετε μια παράσταση διαμαρτυρίας 2 το μεσημέρι. Σκέφτεστε ακόμη και κινητοποίηση να κάνετε, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από το Υπουργείο?
8: Βεβαίως, και γι' αυτό υπάρχει και απεργία στις 21 του μηνός από την Ομοσπονδία μας, πανεκπαιδευτική, γιατί αυτό το πρόβλημα, ειδικά το κτηριακό, όπως βλέπετε, έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις.
7: Έχετε ήδη λοιπόν την πρώτη απεργία στις 21.
8: Ναι, και προκήρυξε και η ΑΔΔ και όλο το δημοσίου υπαλλήλου και με τα μισθολογικά μέσα στις 25 Νοεμβρίου.
7: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε ένα θερμό χειμώνα από ό,τι φαίνεται, εάν δεν έχετε απαντήσεις.
8: Κύριε Πλή, τώρα η ακρίβεια έχει τσακίσει όλους μας. Και εσάς και εμάς και όλους μας και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Έχει φτάσει η βενζίνη 2,20. Αυξήσεις πραγματικές δεν είδαμε στους μισθούς μας. Ένα 20 ευρώ πέρυσι δεν φτάνει ούτε για την κάλυψη της βενζίνης.
7: Μάλιστα.
8: Η διαφορά της κάλυψης της βενζίνης.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
8: Στις
7: δύο
8: κυρίες
7: και κύριοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί θα είναι στην Διεύθυνση Εκπαίδευση στην Πάτρα για τη διαμαρτυρία τους.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.

κρίσιμο, κυρίες και κύριοι, το θέμα των σχολείων. Και πράγματι ο κύριος Θοδωρόπουλος και οι συνδικαλιστές που θα διαμαρτυρηθούν σήμερα και θα μπουν σε μια τροχιά κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα δάσκαλοι και νηπιαγωγοί έχουν ένα δίκιο, γιατί η παιδεία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και δεν βλέπω να είναι στις προτεραιότητες των κυβερνώντων. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε τα παιδιά μας σε σχολεία τα οποία είναι χρέπια, τα οποία δεν έχουν δασκάλους, τα οποία στην παράλληλη στήριξη και σε μαθήματα όπως οι ξένες γλώσσες που θα έπρεπε τα παιδιά να μαθαίνουν από την πρώτη Δευτέρα Δημοτικού πλήρως σε όλα τα σχολεία, να έχουμε γύρω στα 120-125 κενά μόνο στην Αχαΐα.

Λοιπόν, είχαμε ένα τροχαίο με μηχανές σήμερα νωρίς το πρωί στην Παπανδρέου. Να πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ το αστυνομικό. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο άτομα. Σύγκρουση δικύκλωση διασταύρωση με την Ελευθερίου Βενιζέλου. Παπανδρέου και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Και σύμφωνα με την τροχιά και τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, είναι φρέσκα στοιχεία, είχαμε στη Δυτική Ελλάδα 186 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι τα εβδομαδιαία στοιχεία της τροχιάς, αφορούν Αχαΐα, Ηλία, το Λακαρνανία. Είναι πολλές οι παραβάσεις. Όταν μάλιστα έχει εμπεδωθεί μια κουλτούρα συνεχών ελέγχων για τη χρήση κράνους, βλέπουμε κάποιους πραγματικά ξεροκέφαλους οι οποίοι βεβαίως πέφτουν στη δαγκάνα των αρχών, αλλά δεν πέφτουν όλοι. Κάποιοι που δεν πέφτουν στη δαγκάνα των αρχών πέφτουν μόνοι τους και ενίοτε χάνουν και τη ζωή τους. Οι αστυνομικές υπηρεσίες με βάση ανακοίνωση τροχέας συμμετέχουν και στην περιοχή στην Πανελλαδική Εκστρατεία Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στους ελέγχους σε δίκυκλα από επιχειρήσεις ενοικίασης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης στους διανομείς. Μεγάλο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Και μόνο στους διανομείς αλυσίδων γρήγορου φαγητού κτλ, αλλά και στους διανομείς από courier

Σύμφωνα με την αστυνομία, από 5 ως 11 Οκτωβρίου βεβαιώθηκαν 1570 παραβάσεις σε όλη τη χώρα.

Λοιπόν, επαναρχόμαστε στα αρχικά. Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, αύριο θα έχουμε νομίζω περισσότερα στοιχεία να μιλήσουμε για την προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.

το οποίο θα μας χρειαστεί και στην περιοχή από ό,τι φαίνεται, καθώς η θερμοκρασία πέφτει σιγά σιγά. Έχουμε τη δήλωση του κ. Τσατραφίλια του μετεωρολόγου, ο οποίος λέει ότι ενδεχομένως να πάμε σε μήνα όπου μπορεί να έχουμε και καθημερινές βροχές.

Να πάμε και σε ένα καλό νέο. Στονώντας σιγά σιγά προς τις 10. Προχωρούν οι διαδικασίες για την κατάθεση του φακέλου για το κομμάτι πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Είναι το κομμάτι του αυτοκινητόδρομου μετά τον πύργο που θα ολοκληρώσει το Πάτρα Πύργος. Το Πάτρα Πύργος, το πλήρες Πάτρα Πύργος, κανονικά περιλαμβάνει και το κομμάτι μετά τον πύργο. Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, ώστε να υπάρξει και σύνδεση με την Αρχαία Ολυμπία. Το έργο προχωράει και είμαστε κοντά, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος βρέθηκε στην Καλαμάτα, είμαστε κοντά για να φύγει ο φάκελος. Που θα κατατεθεί μέχρι τέλος του έτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο καλώς το έφτιαξαν, το άκουσα να το διαφημίζει η Γιάννα Δεξοπούλου, αλλά μετά από 30 χρόνια αλίμονο αν δεν γινόταν αυτό το κομμάτι, στο οποίο σκοτώθηκε τόσος κόσμος, τραυματίστηκε τόσος κόσμος και ήταν ένα μνημείο ανισορροπίας στην Ελλάδα μεταξύ των περιοχών, όταν στην Μακεδονία γινόταν η Εγνατία, όταν στην Αθήνα γινόταν η Αττική Οδός, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα γίνονταν έργα οδικά, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και το Πάτρα Πύργος. Ας το ολοκληρώσουν λοιπόν. Κλείνω, ναι ρε παλιά, θα κλείσω.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη ανατμήματα, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρου Κηφισίας και τη λεωφόρου Μεσογείων ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο 42ο χιλιόμετρο της Αθηνών Σουνίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Φιλολάου και Φρίνωνος. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αντίστροφη μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού πακέτου προϊόντων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις απέναντι σε επιχειρήσεις που ενδεχομένως αυξάνουν τις τιμές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αξιοποιώντας τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αναμένεται να παρουσιάσουν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης και η τομεάρχης Μιλένα Αποστολάκη. Η πρόταση νόμου αναμένεται να κατατεθεί επίσημα στη Βουλή, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή αναδεικνύει τα αντανακλαστικά του κόμματος ως εν αναμονή κυβερνητική δύναμη. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Αλφα Radio 989 ο κ. Ζαχαριάδης. Έκανε λόγο για δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα, σημειώνοντας ότι ο κ. Τσίπρας έχει τις περισσότερες δυνατότητες, την εμπειρία και τα εχέγγυα προκειμένου να δώσει με επιτυχία αυτή τη μάχη. Σε έτοιμα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού. Στις 4 το απόγευμα, μετά την κατάθεση του αιτήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, οι συνήγοροι θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες οδηγούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία που τελέστηκε.

0: και στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στον απόϊχο δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατεπίες πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Δύο πλοία στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν πλήγματα από drones με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεκτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και Εθηναϊς Νέγκα.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρες στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούγοντας πάντα εσείς Α989, Α289. Τώρα θα περάσουμε στο Γιώργο τον Κυρίτσι, το φίλο και συνάδελφό μας. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Τάκη, καλημέρα κύριε Αναγκά.
0: Είχαμε νωρίτερα τον Κώστα τον Ζαχαριάδη, ο οποίος τελικά και αυτός προσχώρησε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα στην Ελλάδα. Εντάξει, το περιμέναμε.
2: Το ξέραμε, άλλωστε, ναι.
0: Ναι, ουσιαστικά, ναι, δεν είναι. Θα ήθελα να μου πεις τώρα, τέλος πάντων, να μας εξηγήσεις αυτό που γίνεται τώρα στην αριστερά, να μας το εξηγήσεις, δηλαδή μέσα τις πληροφορίες που έχεις. Βλέπουμε συνεχώς να πηγαίνουν προς τα εκεί, αλλά παράλληλα βλέπουμε και κάποιους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά δεν έχουν εδώ στην έδρα για να πάνε. Μου λέγει ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ότι δεν έχουν και κάποια εχέγγυα, δεν έχουν κάποια συμφωνία. Εντάξει, να αφήσω την Εύα να πάω, θα πάω κάπου, θα με βάλετε υποψήφιο, θα με βάλετε. Είναι και αυτά. Για να σε ακούσω με λεπτομερώς, θέλω να μου τα πεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι στην ρίζα αυτής της κατάστασης είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή, η αποστολή του Τσίπρα ποια ήταν? Και ο ίδιος δήλωσε ότι να ρίξει το Μητσοτάκη με όχημα τον Ελλάς και να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αυτό έχει πει ο άνθρωπος. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε να έχει ξεχωρίσει από το ΠΑΣΟΚ. Μέσα στο καλοκαίρι δεν ανέπτυξε αυτή τη δυναμική, αυτό που έλεγε, μάλλον που το έλεγε λίγο πολύ να καβατζάρει το 20. Στη ΔΕΘ το πρόγραμμα που παρουσίασε αντιμετωπίστηκε με σχετική ευκολία κυρίως από την Νέα Δημοκρατία, επειδή ήταν σε θέση η Νέα Δημοκρατία να του κάνει κριτική για το 2015 και ο Τσίπρας δεν είχε στελέχη να βγάλει, να μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα. Έτσι καταγράφτηκε αυτή η μείωση της διαφοράς από το ΠΑΣΟΚ, που έκανε το ΠΑΣΟΚ πάλι να αρχίσει να ελπίζει. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύγκρουση την οποία βλέπουμε τώρα.
0: Αυτή η σύγκρουση πιστεύεις είναι στα πλαίσια του ποιος θα περάσει τον άλλον?
1: Όχι, γιατί ο Τσίπρας έχει δύο στόχους. Δεν έχει στόχο μόνο να περάσει τον Ανδρουλάκη που κατά βάση τον περνάει, αλλά έχει στόχο να αναπτύξει μια δυναμική τέτοια που να απειλήσει τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή ο στόχος δεν είναι
0: τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη, όχι τον Ανδρουλάκη.
1: Το Μητσοτάκη, να μην είναι αρχηγός αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Έχει υπάρξει αυτό. Το θέμα είναι να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό ναι. Το πράγμα λοιπόν δεν έχει αποδώσει, δεν έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική.
0: Ναι, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις και αυτές που θα δούμε και σήμερα, που έχουν μια πληροφόρηση σχετική δηλαδή, δεν φαίνεται να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στα μισά.
1: Γι' αυτό τώρα γίνεται και πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση με τους βουλευτές.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, γιατί η Ελλάς αυτή τη στιγμή ξεκινάει να αντιλαμβάνεται τις αρετές της ύπαρξης ενός πραγματικού κόμματος. Δηλαδή η ιδέα ότι θα ήταν περίπου μία λίστα Τσίπρα που θα σάρωνε σε εκλογές ήταν του γκουντουμπιτρού. Άρα πρέπει να έχεις κόμμα, άρα πρέπει να έχεις στελέχη, υψηλά στελέχη, μεσαία στελέχη, οργανωτικά στελέχη, πολιτικά στελέχη, κοινοβουλευτικά στελέχη. Δεν έχει παρουσία στη Βουλή, στη Βουλή γίνονται μάχες. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία
0: το επέλεξε να μην έχει παρουσία στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά
0: θέλω να πω, δηλαδή, όταν τους είπε ότι δεν θέλω να είστε βουλευτές,
1: σύμφωνοι,
0: και να νίκετε, το επέλεξε να μην είναι στη Βουλή.
1: Απλώς εκ του αποτελέσματος, εκ των υστέρων, το επέλεξε με βάση μια επεξεργασία πολιτικής ηθικής, αλλά εκ των υστέρων δεν του βγαίνει σε καλό.
0: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και καλά κάνουν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δίνουν καθημερινά κοινοβουλευτικές μάχες. Ναι. Και φυσικά είναι ένα ατού του Ανδρουλάκη.
2: Ναι, βέβαια αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Και είναι στη Βουλή.
2: Ναι, συγγνώμη για την διακοπή.
1: Ναι.
2: Σίγουρα καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ίσως δεν του βγαίνει σε καλό, αλλά αν θες να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, πώς θα το δημιουργήσεις? Αφού τελικά στις εκλογές κρίνεται πραγματικά το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν ούτε καινούργιοι ψηφοφόροι, ούτε καινούργια στελέχη. Δεν μπορούμε να φέρουμε ψηφοφόρους ή πολιτικούς σε παλέτες από την Ελλάδα.
2: Όχι, όχι, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Και φυσικά δεν πιστεύω στα νέα και άφθαρτα πρόσωπα, διότι κάθε φορά που μου λένε για νέα και άφθαρτα πρόσωπα, στο μυαλό το δικό μου έρχεται ο Κασελάκης.
2: Α, ναι, εντάξει, είναι μια τέτοια περίπτωση. Απ' την άλλη, πολλές φορές λέμε, δεν το λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, αλλά λέμε ότι επειδή είναι αρκετά νέος, μπορεί να στοχεύει όχι σε αυτές τις εκλογές, αλλά στις επόμενες. Άρα κάτι φτιάχνει.
1: Οι επόμενες εκλογές υπερβαίνουν κατά πολύ την πολιτική καμπυλότητα. Mm-hmm. Για να μην πω ότι και αυτές οι εκλογές την υπερβαίνουν, διότι ο χειμώνας, ο οποίος προβλέπεται,
2: βέβαια,
1: είναι περισσότερο σκληρός από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε σκληρός χειμώνας. Και δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα στην Άνοιξη. Mm-hmm. Και αν ο Μητσοτάκης τελικά όντως έκανε λάθος που δεν έκανε εκλογές, ή αν όπως θα είμαστε τον ερχόμενο Μάιο, θα θέλει και κανένας στη θέση του Πρωθυπουργού, παιδιά. Είναι κινούμενη άμμος αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν πιστεύω ότι κάποιος πολιτικός να θα πει ότι εντάξει, εγώ τώρα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Θα κάνω μια ερώτηση δημοσιογραφικά. Σε ρωτάω δημοσιογραφικά, θα μου απαντήσεις. Πρόσεξε, γιατί το τονίζω αυτό. Αυτά τα στελέχη που έχει βγάλει ο Τσίπρας έξω, θα θεωρείς ικανά να υπερβούν την παρούσα κατάσταση και να φέρουν αυτό το κόμμα σε καλύτερη θέση? Αυτά τα στελέχη που βγαίνουν και μιλάνε. Δεν μιλάω για τον ίδιο Νάστον. Ο ίδιος είναι ο ίδιος, τον ξέρουμε. Δεν έχει χάρισμα και τα λοιπά. Οκ, πάει αυτό. Αλλά τα στελέχη που έχει βγάλει, αυτά τα καινούργια παιδιά, καινούργια κορίτσια, καινούργια αγόρια, κυρίες, κυρίους.
2: Κυβερνητικός, συγγνώμη, εννοείς τους εκπροσώπους του κόμματος ή εννοείς γενικά? Αυτούς όχι, που βγάζουμε και εμείς που είναι
0: που
2: στον τομέα της οικονομίας, της ανάπτυξης.
0: Αυτοί πιστεύεις ότι είναι ικανοί να κάνουν την υπέρβαση?
1: Εννοείται τη δημόσια εκπροσώπηση του
2: ναι.
1: Προφανώς ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία αυστηρά, αν τα κρίνει κανείς, θεωρούνται επαρκή. Είναι κυρίως στελέχη που προέρχονται όμως από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι πράγμα.
1: Από εκεί και πέρα δεν διαπιστώνω την απουσία σοβαρών πολιτικών στελεχών. Τι θα πει σοβαρό πολιτικό στέλεχος στο δικό μου το μυαλό? Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις επί του προγράμματος συνεκτικά, χωρίς να έχει κάποιο χαρτάκι μπροστά του. Δηλαδή μπορεί να παράγει γραμμή και αυτή να εντάσσεται στο γενικό πρόγραμμα του κόμματος. Αυτό δεν είναι εύκολη δουλειά.
2: Όχι, δεν είναι εύκολη. Και εμείς
1: επαγγελματίας πολιτικός για να το κάνεις.
2: Έχουμε
1: αυτό.
2: Διαπιστώσει ότι ειδικά γι' αυτό το 1%
1: στο να αναδεικνύεις καινούργια στελέχη. Επίσης, ανέδειξε στελέχη ο Τσίπρας. Ανέδειξε μια πολύ επιτυχημένη γενιά στελεχών που είναι τώρα γύρω στα 40 με 45. Πάρα πολύ νέοι. Ο Χαρίτσης, ο Ηλιόπουλος, ο Αξιόγλου, όλα αυτά τα παιδιά.
0: Καλά, κάποιοι από αυτούς είναι αξιόλογοι, κάποιοι δεν είναι.
2: Κάποτε δεν τους ήξερε κανείς όμως.
0: Άλλο λέω.
2: Τους μάθαμε και ήταν καλοί. Μπορεί
0: καλή.
2: Και τώρα να του προκύψουν.
0: Δεν είναι όλοι καλοί. Είναι κάποιοι καλοί από αυτούς, κάποιοι καλοί, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι καθόλου. Κάποιοι και είναι και εριστικοί και δεν χρειάζεται να είναι.
2: Στην πολιτική επίση όλοι είναι αναλώσιμοι αν δεν είναι καλοί.
1: Ναι. Για να μην προσωποποιούμε τη συζήτηση.
0: Δεν είπα για κάποιον.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακά τα στελέχη τα οποία βγάζει ο Τσίπρας. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι για να κάνεις κεντρική πολιτική επίθεση, να πάρεις την κυβέρνηση, πρέπει να έχεις ένα κόμμα με δομή, να παράγεις στελέχη, να στρατεύει τα μέλη και τα λοιπά. Δεν γίνεται.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτή τη στιγμή όλο το προσωπικό, όλη η ομάδα του Τσίπρα, η πραγματική, δεν έχει μαζευτεί σε αυτό το κόμμα. Και ο Τσίπρας γι' αυτό, φταίνει και οι υπόλοιποι. Και είναι μια σπατάλη δυνάμεων η οποία δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, κατάλαβα τι.
1: Το να πέσει ο Μητσοτάκης. Και φυσικά δημιουργεί ελπίδες και στους υπόλοιπους σχηματισμούς.
0: Κοίταξε, ξέρεις, ποιο είναι το.
1: Ένα τελευταίο να πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αν ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είχε ένα 23%, 22%. Αλλιώς θα σκεφτόμουν εγώ μεταξύ Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ π.χ. ή μεταξύ Τσίπρα και Νέας Αριστεράς ως παλιός ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Ναι. Και αλλιώς θα σκεφτόμουν άμα ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη είναι βραχία κεφαλή στα, γύρω στο 15%.
0: Στη δεύτερη θέση, ναι. Πρόσεξε όμως τι είπες. Τι είπες και όχι το λες εσύ, μπορώ το και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι όλοι αυτό που λένε θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Αυτό, εγώ τουλάχιστον επικοινωνιακά θα σου το πω, το θεωρώ μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Τι παραπεί ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης εκφράζει ένα κόμμα που έχει μια συγκεκριμένη πολιτική στάση στα πράγματα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Δεν είναι ο Μητσοτάκης το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός που είναι. Και όπως μου είπε και ένας φίλος μου, ο οποίος δεν είναι και με το Μητσοτάκη μεταξύ μας, κεντρός είναι, πραγματικά κεντρός όμως, original, μου έλεγε ότι κοίταξε να δεις, στην τελική ας πούμε ο Μητσοτάκης είναι ένας καλός CEO, ένας καλός manager, ένας καλός διευθυντής. Βαρέθηκα, μου λέει, να ακούω τους σωτήρες. Πρόσεξε, πώς το εκλαμβάνουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι αυτό, έτσι. Αυτά δεν τα υπολογίζουν τα κόμματα. Ότι το βλέπουν και έτσι. Άρα ο Μητσοτάκης είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα, το κεντρικό όμως, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η ιδεολογική στάση που έχει αυτό το κόμμα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζει τα ζητήματα, η ίδια η παράταξη αυτή.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Δεν είναι, γιατί το Μητσοτάκη και το Μητσοτάκη διαφήμιση του κάνουν στο τέλος. Αυτό κάνουν.
1: Αλλά διαφωνώντας με το ότι ο Μητσοτάκης είναι επιτυχημένος CEO,
0: δεν είπα εγώ επιτυχημένος, είπα αυτό είναι. Δεν είπα,
2: αυτό τον
0: δεν χρησιμοποίησα εγώ κανένα χαρακτηρισμό. Okay. Δεν είπα αν είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος.
1: Okay.
0: Εγώ είπα αυτό που μου είπε ο άνθρωπος. Και περίμενε, εδώ ο Μητσοτάκης, ας πούμε, έχει μια λογική. Okay. Η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, όπως ξέρεις, και μέσα στο εσωτερικό της υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο πάνε όλα πρίμα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχει λαϊκή δεξιά. Υπάρχει ήδη αυτό που έγινε με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς, εντάξει, αυτό το κάνει συνέχεια. Που έφυγε να κάνει ένα κόμμα, είναι σύνηθες, δηλαδή ξέρει, έχει το know-how πώς θα το κάνει. Είναι οι Καραμαλικοί. Είναι άτομα τα οποία πιστεύουν, όχι του Κώστα Καραμαλή, μιλάω Καραμαλικοί, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτό που είχε πει περί λαϊκής δεξιάς, έτσι. Αυτά υπάρχουν με στην Αδημοκρατία. Φανταστείτε ότι στην Αδημοκρατία δεν υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις. Μην γίνει ένα κόμμα χωρίς αντιθέσεις, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Αλλά όταν ρωτάω ρε εσύ Γιώργο έναν και του λέω πες μου τι λέει το Πασόκ, ας πούμε, δεν θέλω να μπλέξω τώρα το άλλο κόμμα, το Πασόκ. Πες μου τι λέτε γι' αυτό και ξεκινάει. Ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά, πες μου εσύ τι λες, ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Ο Μητσοτάκης, το θέμα. Εμένα αυτό με έχει πραγματικά προβληματίσει πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι στην πολιτική οι ιδεολογικές μάχες είναι αυτές οι οποίες επιτυγχάνουν την ηγεμονία. Ναι. Οπότε είναι τεράστιο λάθος της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης που έχει αφήσει παραπίσω τα ζητήματα της ιδεολογικής αντιπαράθεσης.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και θα συμφωνήσω απολύτως. Να σε ευχαριστήσω θερμά που είσαι μαζί μας, που ήσουν μαζί μας, που να πάω σε διαφημίσεις. Θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε αυτόν τον καιρό. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο και αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε και για τα ιδεολογικά πρόσημα τα οποία διαφέρουν τα κόμματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Γιώργος Κυρίτσης, επαναλαμβάνω, δεν ακούστηκε. Ελάτε, κύριε Τάση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη νωρίτερα, ο οποίος μας εξήγησε τους λόγους οι οποίοι ουσιαστικά τον οδήγησαν στο νέο κόμμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα στην Ελλάς. Τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ένας αγαπημένος μου, ο Βασίλης ο Κόκαλης. Καλημέρα κύριε Βασίλη.
9: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζή μου, κύριε Ανέγκα. Καλημέρα, καλημέρα
0: τι και στον Ακροατέ.
2: Είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ.
0: Είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
10: Καλημέρα.
9: Κύριε Αντωνόπουλε.
10: Μας ναι. Έχεις λείψει.
0: Ναι.
9: Το τσίπουρο.
10: Το
9: έχω. Να φέρω τσίπουρο Τυρνάβου.
10: Έχει το καλύτερο.
0: Καλά,
10: το καλύτερο.
0: Το καλύτερο που φέρνει σε μένα όταν έρχεται στις εκπομπές, γιατί είχε χαθεί για ένα διάστημα, τώρα θα έρχεται, ήταν ο χαλβάς. Μου έφερε χαλβά.
9: Χαλβάς Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων, έφερνε πάντα. Ναι, σαπουνέ, σαπουνέ. Ναι, σαπουνέ.
10: Καταλαβαίνετε έτσι
0: και
10: ότι.
0: Το, ξέρεις, Βασίλη, τον έφερε να ψουμιλήσει τον ελληνικό τώρα, γιατί είναι η διπλή. Τον έφερε εδώ στα παιδιά στο ραδιόφωνο.
10: Από εκεί ήταν.
0: Ναι, από το Βασίλη ήταν. Και τον έφερε εδώ και γινόταν ο χαμός πάντα. Γιατί εγώ πώς να φάω από αυτό το φαρμακομάτι, το ήθελα να δω στα παιδιά, εκεί να δεις τι έκανε η Ντίνα, τι έκανε η Έλσα, τι έκανε ο Αντώνης Αντωνόπουλος, η κυρία Νέγκα που κάνει κομιλφό αυτή. Να πούμε,
2: τι κομιλφό τώρα, δεν έχει κομιλφό σε αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, εγώ το ψηλό ήξερα ότι θα πάτε στον κύριο Τσίπρα.
9: Εσείς το λέγατε και στις εκπομπές σας.
0: Το έλεγα, ναι. Ήμουν σίγουρος. Τώρα τελικά έχετε ενταχθεί στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
9: Βεβαίως, μα από χτες επίσημα.
0: Ναι, επίσημα. Έχετε φύγει από τη Βουλή.
10: Βέβαια.
0: Έχετε παραδείξει.
10: Ναι, από τους πρώτους.
9: Έχω παραδώσει έδρα.
10: Έντιμος, κατευθείαν.
0: Ποιος την έχει πάρει την έδρα σας?
9: Ο κύριος Καρυπίδης.
0: Α, ναι. Ο κύριος Καρυπίδης, ναι. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτός, έτσι.
9: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Ναι, ωραία.
9: Παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι προσδοκάτε από αυτή τη νέα, αυτό το νέο χώρο στον οποίο έχετε ενταχθεί? Ποιες είναι οι προσδοκίες σας? Τι σας έκανε να πάτε εκεί? Η ελπίδα να ξαναβγείτε? Γιατί αυτοί θα βγάλουν βουλευτή, οι άλλοι δεν βγάλουν. Άρα λοιπόν πρέπει να το σκεφτήκατε και λιγάκι έτσι, μην μου ξεφύγετε.
9: Όχι, όχι, ακούστε.
0: Κύριε Βασιλή.
9: Ακούστε. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί με τον Τσίπρα, είτε θα τον ψηφίσει. Είτε δεν θα τον ψηφίσει, θα συμφωνήσει όμως ένα. Ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ είχα εκφραστεί θετικά, συνεργάστηκα με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τα λέγαμε και σε εκπομπές σας και ήταν ο πρώτος που το είπε. Είχα μια πολιτική χημεία, συνεργάστηκα και θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι σε αυτή τη διαδρομή που έχουμε, που διανύουμε τώρα, δεν βλέπω πολύ φως στις δημοσκοπήσεις. Το έλεγε και ο Γιώργος ο Κυρίτσης νωρίτερα, ο συνάδελφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει ένα 22-23% να πει είναι ο άλλος πόλος για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ χαμηλά και στη δημοσκόπηση σήμερα που θα δείτε το βράδυ, θα δείτε ότι είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή το 15, 16, το άλλο στο 30. Είναι...
10: Και κλείνει και η ψαλίδα με το Πασόκ.
0: Και όχι τόσο. Ναι. Όχι τόσο.
10: Είναι σώμα. Αυτή που έχει βγει σήμερα έχει στο 1,3, 1,4. Τη σύντερβιου έχει βγει.
0: Α, την ίντερβιου. Τώρα μιλάμε για δημοσκόπηση κανονική.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω ότι το κόμμα της Ελλάδας έχει 4 μήνες. Και 4 μήνες χωρίς να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, χωρίς να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με δυνατότητα προτάσεις νόμου, καθιερώθηκε στη δεύτερη θέση.
0: Είναι ο Τσίπρας, γι' αυτό
9: ρε. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Είναι ο Τσίπρας, γι' αυτό είναι στη δεύτερη θέση.
9: Είναι ο Τσίπρας, αλλά ο αγώνας πλέον θα είναι καθημερινός να πείσουμε ώστε να ανέβουν τα ποσοστά και αισιοδοξώ ότι θα ανέβουν τα ποσοστά.
0: Καλά, εντάξει, με αυτή την αισιοδοξία βαδίζουν όλοι, εντάξει. Εσείς έχετε συνονιθεί ότι θα είστε υποψήφιος στη Λάρισα?
9: Όχι, δεν συνονιθήκα με κανέναν. Όχι.
0: Απλώς τι, πήγατε και γραφτήκατε σε αυτή το...
9: Γράφτηκα, συστρατεύουμε και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από το κόμμα η δράση μου.
0: Τον μιλήσατε με τον κύριο Τσίπρα καταρχάς?
9: Όχι, όχι.
0: Τι όχι?
9: Όχι.
0: Πώς όχι δηλαδή?
9: Τον κύριο Τσίπρα τον είδα στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που παρουσίασε το πρόγραμμα.
0: Εκεί μιλήσατε όμως?
9: Εκεί μιλήσαμε στα πλαίσια της εκδήλωσης όπως μίλησε με χιλιάδες κόσμου. Όχι όμως όπως το εννοείται.
0: Ναι, δηλαδή έχετε πάει στο αμίλητο.
9: Ναι. Δεν ζητάμε προαπαιτούμενα, κύριε Χατζή. Δεν ζητάμε
0: προαπαιτούμενα. Δεν μίλησα για προαπαιτούμενα εγώ. Όχι, όχι. Εγώ ρώτησα αν μιλήσατε με τον άνθρωπο, αν είπατε κάποια πράγματα, αν ανταλλάξατε κάποιες απόψεις.
9: Όχι, όχι.
0: Βασίλη, θα είσαι εκεί, Βασίλη, δώσε τη μάχη εκεί. Αυτό λέω. Όχι.
9: Δεν μίλησε.
10: Πώς εκεί που είναι τώρα, ποιος θα δώσει τη μάχη?
0: Πού εννοείς?
10: Στην περιφερειά του.
0: Ο Βασίλης θα δώσει. Εντάξει. Δεν είναι θέμα, εντάξει, το ξέρω αυτό και το ξέρω και σαν άνθρωπο. Και ξέρω ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος ο Κοκαλιστάνης.
10: Έχει δώσει μεγάλο αγώνα, για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ήταν από τους μύστες της υπόθεσης.
0: Ναι, και όχι. Και αυτή, εγώ το λέω γιατί, και το λέω δημόσια, άσχετα τις ερωτήσεις που θα του κάνουμε και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί τώρα τους πάμε απ' έξω, το πεζοδρόμιο. Ναι. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα για να κάνουμε συνεντεύξεις κανονικές, θα ρωτάμε ότι πρέπει, αλλά ο Κόκαλης είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
10: Εγώ σας λέω. Δηλαδή, δηλαδή όποιος είδε, παρακολούθησε την εξεταστική για τον ΟΠΚΕΠΕ, είδε ποιος είναι.
0: Όχι, δηλαδή, μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ακραβάντως ότι ο Βασίλης ο Κόκαλης είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται. Τον έχω ζήσει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ξέρω ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος και αυτό εμένα με κάνει να πιστεύω ότι πρέπει τέτοιοι άνθρωποι να είναι στο κοινοβούλιο.
10: Τα καλύτερα, έτσι. Τα καλύτερα. Έχει κοκκινήσει τώρα.
9: Η εκπροσώπηση του πολίτη, ο πολίτης είναι ο τελικός κριτής.
0: Καλά,
9: εννοείται. Είναι καθημερινή. Ναι. Και ειδικά στην περιφέρειά μου, στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, που πιστέψτε με, έχει σοβαρότατα προβλήματα. Οι αγρότες είναι απλήρωτοι, κύριε Χατζή, κύριε Αντωνόπουλε. Ναι. Είναι απλήρωτοι.
10: Ακόμα είναι.
9: Ναι, δεν θα πληρωθούν τώρα τέλη Οκτωβρίου. Θα πάει για Χριστούγεννα. Mm. Γιατί η δήλωση ΟΣΔΕ είχε τεχνικά προβλήματα. Αυτή η περίπτωση δήλωση ΟΣΔΕ. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Η ευλογιά των προβάτων.
0: Ναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θα τα πούμε και αναλυτικά αυτά όταν έρθει η ώρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς θέλαμε έτσι μια πρώτη επαφή μαζί σας. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γίνουν και ανάλογες ερωτήσεις όταν πρέπει. Τώρα σας βλέπω λίγο αγχωμένο. Είστε και στα Λυκόπουλα τώρα. Στα Λυκόπουλα του Τσίπρα.
9: Και σας περιμένουμε σε Καζάνη στον Τύρνα που είναι μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Τώρα βράζουν τα τσίπουρα.
10: Αυτά είναι.
0: Αυτή η νέργα που πίνει.
2: Εγώ.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Το θυμάμαι εγώ αυτό.
2: Εγώ πίνω, παιδί μου. Είναι δυνατόν? Τι λες στον κόσμο?
10: Έχω, παιδιά, αυτό το τσίπρο που
0: πίνει. Δεν θυμάσαι το τσίπρο. Τώρα έχουμε διαφημίσεις.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα μας επιτρέψει, επειδή τώρα μία μισή ώρα δεν έχω βάλει ούτε μία νότα μουσική παρά μόνο στην αρχή μία επιλογή, πολύ ωραία επιλογή της Αθηναΐδας. Πώς το βάθε, βέβαια ήταν του Χατζηδάκη, αλλιώς δεν το βάζε.
2: Πολλά έχω να βάλω.
0: Ναι.
2: Και επιφυλάσσομαι.
0: Επιφυλάξω. Επιφυλάξω. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγούδι, γιατί πρέπει να το βάλω. Αντρέα μου, με συγχωρείσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτρατε, κύριε. Άντε. Ανεβείτε λίγο, ρε παιδιά. Η ζωή είναι ωραία. Έλα.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα Ζαμπέτα πολύ δυνατό για να έρθουμε στα σέστα μα. Αντρέα, τώρα είχαμε την προσχώρηση και είχαμε τη συνέντευξη με τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Βασιλικό Καλλι. Και οι δύο αυτοί προσχώρησαν σήμερα και επίσημα εννοείται στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Από ό,τι μου αποκόκαλει, αλλά και αυτό α ανανοηθεί και ο κύριο Ζαχαριάδη, δεν έχουν μιλήσει με τον Αλέξη, απλώ πήγανε στο κόμμα.
1: Ναι, και η κυρία Αξιόγλου το ίδιο.
0: Αυτή το έκανε στην κάμερα.
2: On camera, ναι.
0: Το έκανε. Ναι,
1: ήταν. Γράφτηκε μέλος.
0: Ναι, γράφτηκε μέλος.
2: Σε ταμπλετάκι,
0: ναι.
2: Ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά γράφτηκε μέλος. Ναι.
1: Νομίζω θα ακολουθήσουν και οι άλλοι τώρα μέχρι στον επόμενο μήνα.
0: Ναι, αλλά ο Τσίπρας έχει βάλει έναν όρο ότι δεν θέλει να είναι
2: βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θα παραιτηθούν.
0: Ναι, ποιοι είναι αυτοί, έχει εικόνα.
1: Είναι καμιά δεκαπενταριά.
0: Όπα.
1: Ναι. Ναι, είναι καμιά δεκαπενταριά. Είναι, νομίζω, καμιά δεκαριά βουλευτές.
0: Mm-hmm.
1: Και 4-5 στελέχη ακόμα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοκλασσάτα, ας πούμε.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ μας κάνουν όνομα, έχουμε και εμείς να πορευόμαστε, τέλος πάντων.
1: Ναι, θα είναι η κυρία Τσαπανίδου, θα είναι, πώς το λένε, ο Καλαματιανός.
0: Αυτή αριστερή όλοι.
1: Ορίστε.
0: Αυτή είναι αριστερή, ας πούμε, ή είναι προς το Σοσιαλδημοκρατία.
1: Στα ΕΦΕΜ. Τώρα τι να είναι.
0: Λοιπόν, δεν ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και λίγο πολύ συλλεκτικός, αλλά δεν είχε. Έτσι.
0: Κάτι μου λες το. Κάτι μου λες. Πες περιπτώσει. Για συνέχισε. Είπε ο κύριος Καλαματιανός. Η πλάκα είναι εξής και του κάνω και πλάκα όταν έρχεται. Είναι λέγεται Καλαματιανός και είναι από τον πύργο.
1: Από τον πύργο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πλάκα μεγάλη αυτό, ναι. Λοιπόν, για λέγει, για συμπλήρωσε κανέναν άλλο, κανένα ονοματάκι.
1: Είναι το Ζαχαριάδη, τον είπαμε.
0: Πήγε ο Ζαχαριάδης.
3: Εδώ τον βγάλαμε, μας τα έπαιρνε.
2: Γεροβασίλη.
1: Η Γεροβασίλη, φυσικά, ναι, ναι. Ναι.
2: Μεϊκόπουλος.
1: Μεϊκόπουλος ο άλλος.
0: Μεϊκόπουλος, υπάρχει ένα θέμα.
2: Τι?
0: Γιατί θα σου πω.
1: Καλλιόπη Βέτα, ας πούμε. Μάρκας.
0: Μάρκας δύναμη. Μαμουλάκης. Μαμουλάκης, άλλη δύναμη αυτή, εντάξει, αυτή. Πρεστάρ Δημοκρατίας. Ο Μεϊκόπουλος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά ακούω ότι εκεί, επειδή θέλει να βάλει την κυρία.
1: Ναι.
0: Ναι. Που είναι υπεύθυνη για την παιδεία, Λαλιώτου, την κυρία Λαλιώτου, μπορεί να υπάρχει ένα κόλλημα εκεί, θα δούμε.
2: Μπορεί να πάει όμως για ενίσχυση ψηφοδέλτια.
0: Αν βάλει, θα βγει ο Μεϊκόπουλος, δεν θα βγει ο Λαλιώτου.
1: Δεν είναι κακό να έχει δύο καλούς.
0: Όχι, σύμφωνοι, αλλά θα βγει ο ένας εκεί. Ο Μεϊκόπουλος θα βγει, εντάξει. Ο Μεϊκόπουλος είναι γνωστός και. Και δραστήριος και ήταν και μάγκας αυτός. Έχει δώσει μάχες για τον Τσίπρα αυτός, υπόψη, ναι.
2: Mm-hmm.
0: Για να ξέρουμε, ναι. Τι λέμε, ναι, εντάξει.
2: Ζαμπάρας.
0: Ζαμπάρας, ναι. Αυτός από το Καλανία,
1: βέβαια. Είναι ο Τοπούλου. Ο ποιος άλλος. Εκεί από την Πάτρα, ο Παναγιωτόπουλος.
2: Εντάξει, ναι, ναι, αλλά θα παραιτηθούν. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη κάτι. Δεν υπήρχε μια ρήτρα όταν ήταν στις περασμένες εκλογές ότι αν παραιτηθούν να παραδίδουν τις έδρες τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε τέτοια ρήτρα.
0: Το είχαν υπογράψει. Το είχαν καταστατικό.
2: Υπογράψει. Το καταστατικό. Το έχουν υπογράψει αυτό, δεν το έχουν υπογράψει.
1: Ναι, προφανώς.
2: Προφανώς, γιατί τώρα έχουν φύγει, δεν έχουν παραδώσει τις έδρες. Αύριο λύγει το τελεσίγραφο της Δούρου που έχει δώσει. Για να, Τετάρτη αύριο.
1: Τι που πήγαν στο Πασόκ, έχουν παραδώσει τίποτα.
0: Ας τους Πασόκους μου.
1: Α.
0: Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Κανένα δεν παραδίδει, ρε παιδιά, την έδρα.
2: Ναι, αλλά αυτοί είχαν υπογράψει ότι θα την παραδώσει. Αυτοί είχαν υπογράψει ότι θα την παραδώσει.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Η Αξιόγλου την παρέδωσε.
2: Ωραία. Ο Κόκαλης την παρέδωσε.
1: Ο Αυλονίτης δεν είχε υπογράψει το ίδιο.
0: Ας τον
1: Αυλονίτης είναι. Στο Πασόκ.
0: Ο Αυλονίτης είναι. Πασόκ. Περίμενε.
2: Ο Αποστολάκης το ίδιο.
0: Ο Αυλονίτης είναι εκ των βάσεων του καταστήματος. Είναι γόλυθος. Δεν είναι το ίδιο με τους άλλους.
1: Είναι με την έδρα μαζί. Ο Τσίπρας τους παίρνει χωρίς την έδρα.
0: Για άκου. Για ακουά.

0: Λοιπόν, Ανδρέα, νομίζω να σου άρεσε το τραγούδι αυτό. Μου θύμισε αυτή, Αθηναϊδά, την Τίνα Τάρνερ.
1: Ναι, ναι.
0: Πέθανε και αυτή. Έφυγε από τη ζωή. Η οποία άρχισε να κάνει τη μεγάλη καριέρα 40 ετών πλάς. 44.
1: Γιατί τότε ξεφορτώθηκε το Nike.
0: Το ξεφορτώθηκε εκείνη τη λινάτσα που τον έβλεπε.
1: Πραγματικά
0: που
1: λινάτσα.
2: Ο ορισμός της λινάτσας.
0: Η οποία ήταν σε ένα ξενοδοχείο ένα βράδυ. Άκουσε τώρα αυτό, μου είχε κάτι στο μυαλό. Δηλαδή, πόσο ο άνθρωπος μπορεί να. Με τη δύναμη, πόση δύναμη μπορεί να έχει. Είδε στο ξενοδοχείο ότι την έχει κάνει μαύρη στο ξύλο. Τη Τίνα Τάρνερ, αυτός ο πρώην. Φεύγει τη νύχτα από τον αφήνει, κοιμάται και την κοπανάει με τα πόδια. Με τις μόμπιλε μία κάρτα βενζίνης και με μερικά ψηλά, ας πούμε, λεφτά. Με λίγα σέντς, ας πούμε, ναι, δολάρια, ναι. Ελάχιστα. Και φεύγει με τα πόδια, συναντάει ένα παρδοχείο, ξενοδοχείο που την αναγνωρίσανε. Της δίνουν τη δυνατότητα να μείνει, η κοπέλα δεν είχε λεφτά, ας πούμε, και εκεί άρχισε η μεγάλη της καριέρα. Για να δούμε τι δύναμη έχει ο άνθρωπος και μετά πήρε, παντρεύτηκε τον Έρικ, πώς τον λέγαμε, ο οποίος. Ο άντρας, μετά ποιος
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, δεν ξέρω, ήξερα τον πρώτο που ήταν μούτρο.
0: Ναι, όχι, ναι, ο δεύτερος ναι, ναι. Άντρας της ναι. Ήταν ό,τι καλύτερο της συνέβη στη ζωή της. Τη στήριξε, τη βοήθησε και όταν πέθανε ήταν αυτός που της κράταγε το χέρι. Όλα τα χρόνια ζήσανε μαζί. Έζησε ευτυχισμένη με αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή. Ναι. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Το λέω αυτό γιατί. Όχι, γιατί είχε τη δύναμη. Και βλέπω μερικούς καμιά φορά που κλαψουρίζουν και λέω γιατί, ας πούμε, κλαψουρίζεις.
1: Κοιτάξτε, είχε όμως το εξής. Είχε ήδη καριέρα παρά το ότι έτρωγε ξύλο.
0: Είχε ξεχαστεί.
1: Είχε ένα ταλέντο όμως που μπορούσε να την πάει κάπου και πίστευε στο ταλέντο της. Υπάρχουν γυναίκες που τρώνε ξύλο, δεν έχουν που να πάνε γιατί δεν έχουν ιδιότητα.
0: Ναι,
1: και εκεί
0: περίμενε.
1: Δεν υπάρχει διέξοδος.
0: Θέλει να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι υπέρ της θυματοποίησης
0: όχι,
1: καθόλου.
0: Όχι, όλοι μας έχουμε πάρει. Δεν μιλάω για αυτό το θέμα, για το γυναικείο ναι. Ζήτημα. Εγώ μιλάω ότι ο άνθρωπος έχει δύναμη στην ψυχή του και μπορεί να τα ξεπεράσει.
1: Α, καλά, και δραματικά πράγματα. Έτσι. Και εγώ έχουν συμβεί και στις χειρότερες καταστάσεις.
0: Η δεύτερη γάμη μου λέει μια φίλη μου είναι πάντα επιτυχημένη. Επειδή τον πέτυχε εσύ το και τον κάνει ό,τι θέλει. Να πούμε τώρα, βρήκε σε μένα πρωί-πρωί, Αθηνούλα μου. Άσε με τώρα. Λοιπόν, τι θες τώρα, τίρανε. Διαφημίσεις και μετά έχω σόλο Ανδρέα Πετρόπουλο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε. Για ό,τι ζεις.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε.
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε.
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί.
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
6: Όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
8: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
9: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
8: Συντονίσου στη Μία. Στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
10: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
8: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί. Στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
11: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή
10: στο σωστό σημείο.
9: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
8: Star News. Ειδήσεις μαζί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, λέμε τώρα για τις... λέει εδώ ένας φίλος, ο Τζαβάρας είναι πύρου παραιτηθής από την Νέα Δημοκρατία, κατέβηκε με Σαμάρα, γνωστό φίλο. Ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε ΠΑΣΟΚ παρέδωσε την έβρα του, ο κόσμος καταλαβαίνει. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ είμαι υπέρ της παράδοσης.
11: Ούτε η θρασιά.
2: Παράδοση
0: καταλαβεί. Ναι, ναι, ναι. Και καλημέρα κύριε. Το μόνο που απομένει τώρα είναι να προσχωρήσουν στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και να τελειώνει η ιστορία. Και το τραγούδι βάλατε έχει την ευχαρίστηση. Είναι σπασμένο καράβι. Ευχαριστώ, Βασίλης από Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή αρχίζουν οι προσχωρήσεις. Στο τέλος λέει Ντίνα, δεν θα βάλω δίπλα πια άλλου κόμματο σύννεφα, επιφυλάσσομαι. Γιατί στη διάρκεια της συνέντευξης μπορεί να αλλάξει αυτό. Να δίνει συνέντευξη σε ένα Ανδρέα το απόγευμα στην Λαϊκή Απογευματινή.
1: Να στα λέει έτσι και μετά.
0: Και να στα λέει και μετά ξαφνικά να σου πει: κοίταξε, τώρα από τώρα είμαι στο άλλο κόμμα.
2: Ποιος?
0: Όποιος, ξέρω. Αυτοί οι διάφοροι που οι μετανάστες σας, οι εσωτερικοί των κομμάτων, οι Βεδουίνοι, ας πούμε. Που λέω,
11: έχεις εγώ δώσει τεράστιο ορισμό, να ξέρεις. Χθες το βράδυ μιλούσα με έναν πρώην βουλευτή και του έλεγα κάτι, μου έλεγε, προσπαθούσε να το ορίσει, του λέω: οι Βεδουίνοι, που λέει ο Χατζής.
0: Ναι.
11: Ναι, Βεδουίνη μου λέει, ναι, έτσι.
0: Όχι, εγώ το έχω πει για φίλους μου αυτό. Όχι, με συγχωρείς, όταν έρχεσαι και μου λες εγώ είμαι πιστό στο κόμμα αυτό που ανήκω και τα λοιπά και μετά σε βλέπω στο απέναντι, εντάξει, δεν θα μου πεις, εντάξει, αποστάσαμε τώρα, εντάξει.
11: Ομάδα αλλάζεις, αυτός, δηλαδή, ξέρεις τώρα, είναι λίγο, ξέρεις τώρα, είναι κάπως.
0: Εντάξει τώρα, okay.
11: Και εσύ, όχι μόνο αυτό.
0: Να ακούσουμε το σχόλιο του Ανδρέα για αυτούς τους κάπους.
2: Κοίταξε να δεις. Και στη ζωή και στα γενικότερα. Κάνεις μια επιλογή, αλλάζουν οι όροι των θεμάτων.
0: Μάλιστα.
2: Και επιλέγεις αν πρέπει να κάτσεις, πρέπει να φύγεις.
0: Ναι.
2: Πρόσχε να δεις τώρα.
0: Προσέχω,
2: για να
0: ναι.
2: τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πριν 2 χρόνια ο απόλυτος εχθρός για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν η Νέα Αριστερά. Σωστά?
0: Όχι.
2: Πώς όχι?
0: Τι, αφού δεν παίρνανε τίποτα αυτή μου.
2: Σπάσατε το κόμμα, φύγατε, κάνατε ράν.
0: Α, με αυτή την έννοια, ναι, με αυτή, ναι, τα σύμφωνα.
2: Μπράβο. Τώρα είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Καταλαβες.
0: Έχουν άδικο και αυτοί οι έρμοι εδώ που τα λέμε τώρα.
2: Ναι, θέλω να πω, θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου τότε είχαν δίκιο οι άνθρωποι της Νέας Αριστεράς που σηκώνε και φύγανε. Άλλο αν τώρα αποδεικνύεται ότι ενδεχομένως, αλλά που να προβλέψει το μέλλον, θα μπορούσαν παρά τις απειλές για διαγραφή του Κασελάκη και τα λοιπά, γι' αυτό φύγανε οι άνθρωποι, γιατί τους απειλήσει με διαγραφές. Με διαγραφή επιτόπου σε μια κεντρική επιτροπή στην πρώτη που έκανε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι στην πολιτική και στη ζωή και γενικότερα, ας πούμε, κάνεις επιλογές. Δηλαδή τι να κάνεις, δεν γίνεται αλλιώς. Και στα διαζύγια, παίρνεις ένα διαζύγιο, ας πούμε, μετά μπορεί να το μετανιώσεις που πήρες διαζύγιο. Τι να κάνεις.
11: Τι ξαναπαντρεύεσαι.
2: Ορίστε.
11: Ξαναπαντρεύεσαι, λίγοι είναι. Δεν έχει δει.
2: Παιδί μου, όχι, λέω ήσουν σε ένα γάμο και.
0: Όχι, εντάξει, σωστά, εντάξει, σωστά το τοποθετείς. Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Αλλά από εκεί πέρα όμως εδώ δεν μιλάμε για ένα γάμο. Μιλάμε για πολιτικοί οι οποίοι έρχονται με ομικρογιώτα και με την προοπτική να σώσουν τον κόσμο και την πατρίδα. Αν συμπεριφέρονται έτσι όμως τα κόμματά τους, πώς θα συμπεριφερθούν σε εμάς αύριο το πρωί? Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εγώ είμαι απέναντι σε αυτές τις λογικές. Δηλαδή είδα, ας πούμε, τον κύριο Φλόρης, ο οποίος είναι υπουργός κάτι του Κυριάκου.
11: Δικαιοσύνης.
0: Δικαιοσύνης, ο Φλόρης. Αυτός λοιπόν κούναγε τη σημαία της Δημοκρατίας. Κάνε μας τη χαρή, ρε μεγάλε τράμα παρακάτω τώρα. Εντάξει, και έβαλε τα γέλια. Το κάνει αστείο δηλαδή, γελιοποιούσε. Αυτό είναι που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ο Φλωρίδης? Αυτά δεν μπορεί να τα καταπιείς. Λέω ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορεί να τα καταπιείς. Ο άλλος ήταν στο ΚΚΕ, μετά στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος ήταν στο ΚΚΕ, στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ πάντα ΠΑΣΟΚ ήμουν, λέει ο άλλος. Ο παπάς, ο Πέτρος. Και γιατί σου είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλε, γιατί μου είπε ο Τσίπρας, λέει. Εντάξει, δηλαδή, να φλιπάρεις, ας πούμε, δηλαδή. Δεν γίνεται δηλαδή.
11: Το χειρότερο είναι όταν βγαίνεις στο βήμα της Βουλής ή σε παράθυρα και κατακεραυνώνεις ένα κόμμα στο οποίο μετά πας
0: και γλύφεις τα κόκαλα
11: και το υπερασπίζεις. Εκεί είναι ήδη χασμένη προσωπικότητα είσαι.
0: Ιάννος, έλα, για λέγε κύριε Ανδρέα.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που λέμε κρίση πολιτικής εκπροσώπησης έχει πιάσει, όχι, έχει σπάσει το ταβάνι πια.
0: Ναι.
2: Μόνο, η μεγάλη αδυναμία αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει μια καινούργια πολιτική δύναμη, ένας καινούριος σχηματισμός, εγώ το λέω και το υποστηρίζω πολύ καιρό τώρα, κυρίως από αριστερά, με νέους ανθρώπους, φρέσκα πράγματα, καινούργια ματιά. Εδώ μπαίνουμε σε μια τρομερή περίοδο μεγάλης κρίσης οικονομικής, όχι μόνο πανευρωπαϊκής, παγκόσμιας.
0: Παγκόσμια, βέβαια. Ναι.
2: Λοιπόν, μόνο, κατά τη γνώμη μου, μόνο μία αριστερή δύναμη με νέους ανθρώπους μπροστά, άφθαρτους, θα μπορούσε να διαμορφώσει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, αυτό έγινε και το 2015, μία νέα αριστερή δύναμη με άφθαρτους που ήρθε και τα έκανε μουσχεμα.
2: Διαφωνώ απόλυτα οριζοντίως και καθέτως.
0: Αλλά δεν πάει να διαφωνείς και τι με νοιάζει εμένα.
2: Εντάξει,
0: όπως δεν σε νοιάζει εσένα αυτό που λέω εγώ, δεν με νοιάζει και εμένα αυτό που λες σιγά τώρα.
2: Όχι, θεωρώ ότι.
0: Να παίξει σταυρόλεξο, άμα να διαφωνήσει ο Ζωτήρη και καθέτο.
2: Πολιτική δύναμη τέτοια.
0: Και τι έκανανε μωρέ τώρα. Εγώ ήλπιζα τότε ότι θα έρθουν και θα λύσουν θέματα.
2: Πλαισιώθηκε με καινούργια.
1: Πάντως είναι φοβερό ότι λέμε.
2: Από εσωτερικού ξεκίνησε. Δεν είναι τα καινούργια.
1: Λέμε νέα πρόσωπα άφθαρτα, γιατί είναι δεδομένο ότι κάποιο στην πολιτική θα φθαρεί.
2: Άρα. Εκτός από αυτό, υπάρχει ένα άλλο θέμα.
1: Είναι θέμα χρόνου, θέλω να πω. Δηλαδή, λες νέα πρόσωπα, άφθαρτα, πολύ ωραία, ναι.
2: Επικοινωνούν με τα σύγχρονα προβλήματα και με αυτά που έρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως πολιτικές
0: σημαντικές. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε. Θα απαντήσω αύριο σε σένα, Κάλλη Κουβέλη, με αυτό που μου λες. Δεν κλέψανε, λέει, μας βγάλανε από τα μνημόνια. Αύριο θα έχουμε αυτό το θέμα. Θέλω να βγείτε να μου πείτε ποιος έκλεψε τι με στοιχεία. Λέγανε για τον Λαλιώτη, τον οποίο εγώ υπερασπίστηκα.
2: Η χώρα χρεοκόπησε. Τι άλλα στοιχεία να έχουμε?
0: Ας το μωρέ το παραμύθι τώρα. Με ένα βρήκες πρωί-πρωί. Η χώρα χρεοκόπησε τώρα. Από τι χρεοκόπησε η χώρα? Ξέρεις τι.
2: Ο Ανδρουλάκης ήταν το. Δηλαδή προσγειώθηκε στην χώρα το 2015 ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Άστο το παραμύθι τώρα. Αυτά τα λέτε τώρα για τον κόσμο τώρα που. Εν πάση περιπτώσει έχει την ευαισθησία του ο καθένας και εκμεταλλεύεται αυτή η φράση, εκμεταλλεύεται ουσιαστικά την ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν τα προβλήματα. Χώρα χρεοκόπησε. Άμα κάτσω και σου βάλω κάτω τι έχουν κάνει με στοιχεία οι κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα, θα μου πεις ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα. Θα μας ήξω εγώ το παραμύθι του Γιώργου Παπανδρέου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει τώρα.
2: Λοιπόν. Εγώ δεν λέω τίποτα διαφορετικό.
0: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Εγώ σου έχω πολύ ωραίο τραγούδι για να κλείσουμε και θα σε ακούσω το απόγευμα.
2: Ναι.
0: Που είναι ειδικό τραγούδι, ειδικό.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν.
1: Μουσική κλασική πάντα.
0: Ήταν τεράστια επιτυχία δεκαετία του 60, τέλος δεκαετία του 50.
1: Pop Chief the Daily, θα έλεγα.

0: Είναι κορυφαίο.
1: Α, το μοναζέρο τώρα.
2: Κανεί Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Καλό, δεύτερο.
2: Γιατί τους έχουν, τον έχουν ψηφίσει από του καλύτερου.
1: Δεύτερο. Σαν Κόνερ, πρώτο.
2: Ο Δόλιο ο Λάζεμπι που έπαιξε σε ένα, σε δύο και τον κόψαν. Γιατί τον κόψαν, ξέρει.
1: Όχι, γιατί.
2: Γιατί δεν άρεσε στο κοινό το ότι αυτό πενθούσε τη γυναίκα του. Το βρήκανε πολύ σούπα, πολύ μελό. Και δεν συμπάθησαν ποτέ και τον πρωταγωνιστή, γιατί δεν άρεσε το σενάριο.
1: Άκου να δει. Ο Σον Κόνερ γιατί ήταν ο καλύτερο. Διότι γινόντουσαν όλα αυτά. Πήδα για αυτά, σκότωνε, ερχόσανε, κάνανε και έβγαινε από την Όστρον Μάρτιν ατσάκιγος. Ατσάκιγος. Ο Ντάνιελ Κρέιγκ βγαίνει και ταλαιπωρημένος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποτέ όμως ο Σον Κόνερ δεν βγήκε ταλαιπωρημένος με τη γραβάτα και το μαντιλάκι. Είχε πλακωθεί με 30 το μεταξύ νωρίτερα.
0: Λοιπόν, άμα κάνεις καλό σιδέρωμα.
1: Ναι, λοιπόν, να περάσετε καλά την υπόλοιπη μέρα σας. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, γνωστή καλλιτέχνη, να σας πει το βελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα αίτια του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή σε έναν 35χρονο τα ξημερώματα στο Παγκράτη ερευνούν οι αρχές. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονο στην οδό Φιλολάου Κεφρίνωνος. Ο 52χρονος που συνελήφθη παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εξετάζεται αν παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 34χρονος μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Αντίστροφη μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Την ένταξή του στην Ελλάς ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Alpha Radio 989 ο κύριος Ζαχαριάδης. Έκανε λόγο για δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα, σημειώνοντας ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τις περισσότερες δυνατότητες, την εμπειρία και τα εχέγγυα, προκειμένου να δώσει με επιτυχία αυτή τη μάχη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα για τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Το πόρισμα των αρμόδιων αρχών επιβεβαίωσε πάντως ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις, τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση, δήλωσε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Απέδωσε στον Δήμο την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, σημειώνοντας πως η σχετική αρμοδιότητα για τα σχολικά κτίρια έχει μεταφερθεί στους Δήμους εδώ και χρόνια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες έφτασαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος των 24 εργαζομένων της τράπεζας. Σε αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού εργοτού δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού. Στις 4 το απόγευμα, μετά την κατάθεση του αιτήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, οι συνήγοροι θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο φίλος της 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσιών. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Οι αρχές αναζητούν το πρόσωπο που προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες. Στον διεθνή χώρο, δύο πλοία στα νυχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν πλήγματα από drones, με αποτέλεσμα του έναν

0: βυθιστεί γνωστοποίηση. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεκτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, έγραψε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι βροχερό αυτό το πρωινό της Τρίτης που ξημέρωσε. 13 Οκτωβρίου σήμερα. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Προσοχή στους δρόμους. Προσοχή, κυρίες και κύριοι, να αποφύγετε τα ατυχήματα, να μην έχετε περαιτέρω ταλαιπωρίες, ιδίως άμα βρέχει. Οι μετεωρολόγοι μας εφιστούν την προσοχή ότι από το μεσημέρι και μετά θα είναι τα πιο δύσκολα, θα είναι οι πιο έντονες βροχοπτώσεις και τα ισχυρότερα φαινόμενα. Υπάρχει ένας όρος καινούριος ο οποίος κυκλοφορεί, είναι η λεγόμενη βροχοθύελα, για την οποία μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Γενικώς προσοχή, πάρτε ομπρέλα και υπομονή στους δρόμους, γιατί όπως είναι γνωστό, σε τέτοιες περιπτώσεις θα χρειαστεί αρκετή υπομονή. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με ρεπορτάζ, με πληροφορίες για τις αυριανές ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση και από τα διηλιστήρια για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Να ξεκινήσω από το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο περιμένει πολλής κόσμος. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται από τις 15 του μήνα και πρόκειται να υπάρξει μια μεγάλη κινητοποίηση στην αγορά. Το περιμένει αρκετός κόσμος. Όλοι οι πρατηριούχοι λένε ότι ο κόσμος περίμενε και τις ανακοινώσεις προκειμένου να αρχίσει να επιδεικνύει ενδιαφέρον εν της πράγμαση. Η τιμή της συνολικής επιδότησης φαίνεται ότι κλειδώνει στα 35 λεπτά το λίτρο. Αν δηλαδή το πετρέλαιο είναι σήμερα κάπου πάνω από το 1,90 στην αγορά, η τιμή θα είναι κάπου μεταξύ 1,5 και 1,60, γιατί η διεθνής τιμή είναι κειμενόμενη, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάπου εκεί πρόκειται να πάει η επιδότηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha Radio, και αυτό είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, σημαντικό ρόλο στην επιδότηση θα παίξουν τα διηλιστήρια. Πληροφορούμε ότι τα διηλιστήρια θα βάλουν 20 λεπτά στο λίτρο. Δηλαδή, από τα 35 λεπτά, τα 20 λεπτά θα είναι των διηλιστήριων, κυρίες και κύριοι, και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι και τα διηλιστήρια αντιλαμβάνονται τον ρόλο τον οποίο έχουν να διαδραματίσουν και επιστρέφουν με έναν τρόπο και στην κοινωνία μέρος της υπερβάλλουσας κερδοφορίας τους λόγω της διεθνούς έξαρσης της τιμής και βάζουν πλάτη για τη στήριξη των καταναλωτών. Επίσης θα ανακοινωθεί και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει μια σημασία ευρύτερη, κατά τη γνώμη μου, ιδίως αφορά τις βορειότερες περιοχές, εκεί όπου το επίδομα θέρμανσης είναι πιο ουσιαστικό, γιατί οι άνθρωποι βάζουν περισσότερο πετρέλαιο, χρησιμοποιούν περισσότερο αέριο ή ό,τι άλλο χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, πέλετ για να ζεσταθούν. Για το ντίζελ κίνησης, και εδώ θα υπάρχει συνέργεια κυβέρνησης και διηλιστηρίων. Σήμερα η επιδότηση είναι στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οπωσδήποτε. Οι αποφάσεις επαναξιολογούνται κάθε 15 ημέρες και εδώ τα διηλιστήρια θα βάλουν σίγουρα 5 λεπτά. Δεν είναι αμεληταία η επιδότηση, αν σκεφτεί κανείς την έκταση της κατανάλωσης. Για τη βενζίνη θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι προφανώς ένα αντικείμενο συζήτησης που κάνουν και τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αν υπάρξει κάποια επιδότηση θα υπάρξει από την κυβέρνηση, αλλά αυτό αύριο το πρωί θα το δούμε με μια ανακοίνωση, γιατί ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός των Οικονομικών, αναχωρεί για την Ταϊλάνδη, οπότε δεν θα υπάρχει πολύ φολκλόρο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι στην Λάρισα, οπότε θα βγει η ανακοίνωση και θα εξειδικευτούν όλες οι λεπτομέρειες. Ο Νίκος με ρωτάει αν θα έχουμε επιδότηση για το ρεύμα. Γιατί να υπάρχει επιδότηση για το ρεύμα? Θα βάλετε σταθερό τιμολόγιο. Τι επιδότηση για το ρεύμα? Επιδότηση για το ρεύμα δεν προβλέπεται. Επίσης δεν βλέπω καμία χώρα να επιδοτεί αυτή την ώρα τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι. Διότι προφανώς υπάρχουν δημοσιονομικές αντοχές σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο.
Ο Τάσος Τασκάλη Διρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραούλα είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι του ρεπορτάζ, το κομμάτι των πληροφοριών. Πάμε τώρα στο παρασύνθημα.

0: Πικρό λουκούμι κέρασε ο κύριος Τραμπ την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι, την κυρία Γκίλφοιλ, την οποία δεν τη βλέπω να μακροημερεύει εδώ στα μέρη μας. Τα πράγματα έχουν στενέψει εδώ και μέρες. Η κυρία Κίμπερλι τα άκουγε στην Αμερική, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι πρώτο θέμα η κυρία Κίμπερλι, πρώτο δεύτερο. Παίζει ανάλογα με τις διακυμάνσεις επικαιρότητας. Πρώτο δεύτερο, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι είναι προφανές ότι εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 5 Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί έχουν εξαπολύσει μία μεγάλη επίθεση στον κύριο Τραμπ και έχουν βρει μπόσικη την κυρία Κίμπερλι με έναν γελίο τύπο, ο οποίος εμφανίστηκε, ένας παλαβός τραμπικός τώρα, δεν μιλάμε για κανένα σοβαρό πρόσωπο. Ο Έρικ Ντίτερς, λέει, ο οποίος ήθελε να κάνει στο Κεντάκι, ήθελε, βάλε λίγο Ντίτερς.
1: Wait a minute, Kimberly. You've not done anything that you promised me. You haven't got me on Tucker. You haven't got me on a Fox interview. You haven't done squat. You didn't get Kid Rock the song that I wrote.
0: Ο τύπος αυτός πήρε υπόσχεση από την κυρία Γκίλφοιλ, κατά δήλωσή του βέβαια. Τώρα, όλοι αυτοί δεν είναι να τους παίρνεις και τις μετρητής, ότι θα τον βγάλει στο Fox News και είχε γράψει και ένα τραγούδι να το δώσει στον Kid Rock. Ο Kid Rock είναι ένας περίεργος τύπος, ο οποίος τραγουδάει country, ο οποίος αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους Trumbo fans. Βέβαια, πόσο αν προχωρήσεις στο σχολιασμό σε αυτό του John Stewart το απόσπασμα, ο οποίος το παίζει, διερωτάται ο John Stewart πόσο κακό πρέπει να είναι ένα τραγούδι για να μην το πάρει ο Kid Rock. Δηλαδή πρέπει να χάλια το τραγούδι πραγματικά που έγραψε ο Ντίτερς. Η κυρία Γκίλφοιλ αντεπετέθη εχθές μετά από 5 μέρες, αφού έπεφτε το ξύλο, πολύ ξύλο, και λέει όχι, δεν του χρωστάω εγώ. Δεν μου πλήρωσε αυτό στην American Express μου. Μου χρωστάει αυτός, γιατί με είχε φέρει να μιλήσω σε μια διοργάνωση που έκανε στο Κεντάκι, όπου κατέβαινε για κυβερνήτης. Και όπως όλα τα πρόσωπα που πηγαίνουν σε τέτοιες εμφανίσεις, πληρώνονται και δικαίως. Έχουν ατζέντιδες, έχουν κλίστρες κλπ. Και η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ έπρεπε να πληρωθεί. Και ο κύριος Ντίτερς δεν την επλήρωσε. Λέει, where is the money? Where is the money? Κοίταξε, υπάρχει μια λύση βέβαια. Να κάτσουν οι άνθρωποι κάτω σε ένα τραπέζι. Να φύγει η κυρία Κίμπερλι από την πρεσβεία. Γιατί όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα μάλλον δεν είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ κομψό για εμάς, για το μισό ελληνικό επιχειρήν. Και κυρίως, για όλους αυτούς τους μαϊντανούς, οι οποίοι επί 1,5 χρόνο κάνουν τους busybodies δίπλα στην κυρία Κίμπερλι. Όμως, dear Kimberly, since you're listening to the transcript that the embassy staff is going to provide you after this show, as in every radio and TV show that is being transcribed, το λέω για την κατανόηση και τη βοήθεια των κυρίων στην Αμερικανική πρεσβεία, για να μην χρειάζονται περαιτέρω υποτιτλισμό και τρώνε τον χρόνο τους. They are all son of a bitches. Sons of bitches, συγγνώμη. I'm so sorry. Πού είναι τώρα ο Αργυρός, για παράδειγμα, που θα του βάφτιζε και το παιδί η κυρία Κίμπερλι? Πού είναι ο Ασημακόπουλος του Survivor? Πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι περιδιάβαιναν τα καφέ της πλατείας Κολονακίου και τα ρεστοράν και έλα, εγώ είμαι φίλος Κίμπερλι. Λες και αυτό είναι κάποιο είδους ιδιότητα για να πορεύεσαι στη δημόσια ζωή. Είμαι φίλος Κίμπερλι. Ήρθε η κυρία Κίμπερλι, μια δουλειά ήρθε να κάνει. Δεν έχουμε εδώ πέρα ψευδεστήσεις ότι έφερε το τρομερό διπλωματικό της κεφάλαιο να το θέσει στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Μια δουλειά ήρθε να κάνει και εμείς μια δουλειά θέλαμε να κάνουμε με την κυρία Κίμπερλι. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Να ενώσουμε τις μοναξιές μας κάπως θέλαμε εμείς και η κυρία Κίμπερλι εδώ πέρα, κυρία Γκίλφοιλ, κυρία Πρέσβης. Αλλά είπαμε, αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο freak show γύρω από την κυρία Γκίλφοιλ, με διάφορους περίεργους κοσμικούς ή απατεώνες της ελληνικής πιάτσας, οι οποίοι βρήκαν λόγο ύπαρξης επειδή η κυρία Γκίλφοιλ ήθελε παρέα. Μα είναι τώρα αυτή η κατάσταση? Δεν ξέρω αν στο τέλος η κυρία Πρέσβης θα φύγει. είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο να μείνει. Και όσο περισσότερο αυτή η εκκρεμότητα παρατείνεται, τόσο το πράγμα κακοφορμίζει. Δεν γίνεται καλύτερο. Αν υπάρχει κάποια αίσθηση ότι θα γίνει καλύτερο, δηλαδή ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πάνε, θα τσακιστούν στις ενδιάμεσες εκλογές και το πράγμα μετά στις 6-7 Νοεμβρίου θα είναι καλύτερο, μάλλον καταλαβαίνει για πολιτική όσο εγώ καταλαβαίνω από κρίκετ. Είναι προφανές ότι αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και ανακτήσουν τον έλεγχο των νομοθετικών σωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ασκήσουν τους ανθρώπους του κυρίου Τραμπ όπου τους βρουν. Και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος διάγει την τελευταία του προεδρική θητεία και δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής, θα εστιάσει στο τι μπορεί να κάνει για την πάρτη του, για τα εναπομείναντα 2 χρόνια που έχει μπροστά του. Όχι να σώσει τα τομάρια διαφόρων άλλων ανά τον κόσμο και στην κυβέρνησή του. Αυτό θα είναι μια δουλειά που θα αφορά τον J.D. Vance, τον Ρούμπιο, όλους αυτούς. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Θα πάρθει μια απόφαση στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Μένει η Κίμπερλι ανεξαρτήτως του τι λένε ή φεύγει η κυρία Κίμπερλι, γιατί αυτά όλα τα οποία γίνονται δεν είναι καθόλου κομψά και καθόλου αναλογικά για έναν ο οποίος έχει το στάτους του πρέσβη, το ρόλο του πρέσβη σε μια σημαντική χώρα εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθαρές λύσεις όμως. Καθαρές λύσεις. Μια παρένθεση να κάνω μικρή πριν πάω σε διάλειμμα. Ποιος έχει ξεκινήσει και έχει ακολουθήσει την αντιπαράθεση με τον κύριο Τραμπ για την κυρία Γκίλφοιλ? Ο Ρούπερτ Μέρντοκ. Ο κύριος Μέρντοκ είναι ο ιδιοκτήτης της News Corp, η οποία έχει το Fox News, αλλά έχει ταυτόχρονα και τη Wall Street Journal. Ποια είναι η εφημερίδα που έχει πρωταγωνιστήσει στις αποκαλύψεις για την κυρία Γκίλφοιλ? Η Wall Street Journal. Ποιο είναι το πρόβλημα του κύριου Μέρντοκ με τον κύριο Τραμπ? Μια αγωγή 10 δισεκατομμυρίων που του έχει κάνει ο κύριος Τραμπ, του κύριου Μέρντοκ, του Αυστραλού τιτάνα των μέσων ενημέρωσης. Είναι προφανές ότι το οποιοδήποτε μικρότερο ψεγάδι βρίσκει ο κύριος Μέρντοκ θα το κάνει θηρίο. Και η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ έπεσε στην περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση η βοήθεια των εδώ φίλων μάλλον δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Σε διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Το βασικό θέμα, εκτός από αυτό που συζητήσαμε με την κυρία Γκυλφόιλ, είναι το θέμα των καυσίμων, το πλαίσιο των επιδοτήσεων που θα ανακοινωθεί αύριο. Ζήτησα από τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Πάνο, πώς είστε?
7: Καλημέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένουμε τις ανακοινώσεις και για το επίδομα θέρμανσης. Να σταθούμε λίγο στο επίδομα, κατά τη γνώμη μου, να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα. Για ποιες κατηγορίες, για ποια θερμαντικά σώματα, για ποιες κατηγορίες καυσίμων πηγαίνει το επίδομα θέρμανσης και το πώς προσαυξάνεται?
7: Ναι, το επίδομα θέρμανσης αφορά τρεις κατηγορίες. Mm-hmm. Το ένα είναι για θέρμανση με πετρέλαιο, για θέρμανση με φυσικό αέριο και για θέρμανση με το ρεύμα. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία έχουμε ανάλογα στο τι θα δηλώσει ο καθένας με το μέσο που χρησιμοποιεί. Θα πάρει τα αντίστοιχα ποσά επιδότησης που θα ανακοινωθούν από το πρόγραμμα. Mm-hmm.
0: Τώρα, με βάση τα όσα βλέπουμε, υπάρχει κάποια συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε για αυτούς οι οποίοι είναι ανελαστικοί ως προς τη θέρμανση, τι να χρησιμοποιούν περισσότερο για να μην ξεφύγει ο λογαριασμός τους?
7: Κοιτάξτε, τώρα τα περισσότερα επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένα, γιατί ξεχνάτε και τις καταστάσεις που υπάρχουν.
0: Ναι, προφανώς.
7: Τώρα, από τη στιγμή που οι περισσότεροι, μάλλον, που αρκετοί ακόμα έχουν θέρμανση με πετρέλαιο, θα πρέπει να δουν λίγο τις επιλογές τους, είτε με το φυσικό αέριο είτε με τα αντλία θερμότητας. Και επειδή όλα αυτά έχουν και ένα κόστος εγκατάστασης, θα πρέπει να δουν και τα προγράμματα που βγαίνουν κατά περιόδους, προκειμένου να εκμεταλλευτούν κυρίως πλέον με τα αντλία θερμότητας, γιατί στο φυσικό αέριο έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να κατακτήσουν τα επιχειρήν συστήματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εάν μπορέσει κάποιος και μεταβεί είτε σε λέβητες, σε επίτυχους λέβητες, ατομικούς λέβητες αερίου, αφού έχει αέριο φυσικά και ο δρόμος, είτε σε αντλίες θερμότητας που είναι και αυτή για ατομική θέρμανση, τότε ναι, θα καταφέρει να δει μια μείωση στον λογαριασμό που δίνει ανά περίοδο, ανά χειμερινή περίοδο, και φυσικά θα μπορεί να έχει και καλύτερη συνθήκη θερμικής άνεσης. Θα μπορεί να δει αυτά τα συστήματα να μην ήταν για μια-δύο ώρες την ημέρα ή τρεις ώρες την ημέρα. Τα συστήματα αυτά θα δουλεύουν όλη την ημέρα για όλη την χρονική περίοδο που έχουμε χειμώνα και κρύο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όποιος μπορέσει και μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα εξασφαλίσει και θερμική άνεση, θα μπορεί να ζεσταίνει όλο το χειμώνα, με κόστος σαφώς πολύ χαμηλότερο από την υφιστάμενη κατάσταση που έχει με την ειδική θερμάτηση που δεν θέλει.
0: Mm-hmm. Τώρα, η Ελλάδα δεν είναι η ίδια χώρα, δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες θέρμανσης η Αττική και η Κρήτη με την Λάρισα και με το Κιλκής, λέω εγώ. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε πιο πρακτικό για τις περιοχές στα βορειότερα, για αυτούς που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης και για να εξοικονομούν ενέργεια από τη μία και από την άλλη για να θωρακίζουν και τα σπίτια τους στο μέτρο του εφικτού, δεν είναι υποχρεωτικό, θα το κάνεις τώρα σε 10 μέρες, για να τα κουφώματα, όλα αυτά.
7: Σαφώς. Να πούμε καταρχήν ότι το καλύτερο μέσο θέρμανσης είναι η μόνωση. Ξεκινάμε πάντα από το να μειώσουμε τις απώλειες. Όσο μειώνουμε τις απώλειες, τόσο χρειαζόμαστε ένα μικρότερο σύστημα σε ισχύ να μπορέσει να τις καλύψει, άρα θα έχει και μικρότερη κατανάλωση γενικότερα. Επομένως, αυτό που θα έπρεπε να δοθεί σε μεγάλη έμφαση και από τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν, είναι να μπορέσουν να κάνουν μονώσεις στα σπίτια, σε τυχοποιίες, αντικατάσταση κομμάτων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να πάμε σε μικρότερα συστήματα και πιο εύκολα. Mm. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, σαφώς, όταν έχουμε ειδικά σε ψώματα πάνω από 500 μέτρα, όπου ο χειμώνας είναι πιο βαρύς, ναι, οι λύσεις θα πρέπει να είναι πιο δραστικές και υπάρχουν και άλλες επιλογές όταν είμαστε μέσα στην πόλη και εκτός πόλης. Εκτός πόλης έχουμε και δυνατότητα να πάμε και σε λέβητες πέλετ με δύο κάσμα. Στην ουσία υπάρχει δηλαδή και άλλη επιλογή. Mm-hmm. Εδώ όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη της καλής μόνωσης. Mm. Διότι έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε θέρμανση, άρα είναι σημαντικό να μπορέσουμε να μειώσουμε τη δυναμικότητα των μηχανημάτων. Mm-hmm. Και φυσικά να μπορούν για ένα χειμώνα που δεν θα είναι 4 μήνες, αλλά θα είναι 6 ή 7 μήνες, mm-hmm. να μειώσουν σημαντικά και την κατανάλωση.
0: Αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει με τους θερμοπομπούς, βλέπω και στην αγορά διάφορα μοντέλα διαφορετικού βεληνικούς και με ένα μεγάλο εύρος τιμών, το οποίο κάποιοι το θεωρούν ως μια καλή εναλλακτική για να έχει ο χώρος πιο σταθερή θέρμανση με μικρότερη κατανάλωση, είναι όντως λειτουργική?
7: Κοιτάξτε, αυτές είναι λύσεις προσωρινές μέχρι να βρει κάποιος τον τρόπο να πάει τις μόνιμες σταθερές λύσεις, λύσεις που μπορούν να του δώσουν μια καλή θέρμανση σε χαμηλό κόστος σε βάθος χρόνου. Αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές. Είναι για να μπορέσουμε να θερμάνουμε τοπικά κάποιους χώρους και κάποιες επιφάνειες με λίγο χαμηλότερο κόστος από ό,τι να το ανάβουμε τις καταστάσεις που λέγεται πετρελαίου για 2-3 ώρες την ημέρα. Αυτά συγκρίνονται μεταξύ τους. Για να πάμε στη λύση της μόνιμης θέρμανσης όλο το χειμώνα 24 ώρες την ημέρα, δεν μπορούμε να πάμε σε τέτοιου είδους επιλογές. Είναι προσωρινές επιλογές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πάνο για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
7: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα, πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή απλά πεινάσατε και θέλετε το καφεδάκι σας το πρωί. Στο Box, η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει, κυρίες και κύριοι, η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Θα παραγγείλετε λοιπόν ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

παρακαλώ να απομονώσουμε, το λέω για την παραγωγή μας εδώ πέρα, το The Best is yet to come να το χρησιμοποιήσω. Είναι γενικής φύσεως αυτό, δεν είναι ειδικό μόνο. Πράγματι, τα καλύτερα έρχονται. Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Τα καλύτερα έρχονται. Καλή σας μέρα, αν μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Είμαστε λίγο πριν τις 12 παρα 25. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εσείς στη δική μας, το 212-212-4800, στο nerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989. Παρακολουθούμε αυτά τα ψυχοδράματα της αμερικανικής διπλωματίας στα μέρη μας. Γενικώς η αμερικανική διπλωματία στα μέρη μας ιστορικά είχε και συζητήσιμες φιγούρες, πρέσβεις βέβαια, διπλωμάτες. Υπήρχαν και προνομιακές σχέσεις κάποτε, ας πούμε, με το παλάτι. Είναι πολύ γνωστές στην ιστορική καταγραφή οι πολύ στενές προσωπικές σχέσεις κιόλας της μακαρίτισσας βασίλισσας Φρυδερίκης και με αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτείων. Εδώ είναι γνωστός ο ρόλος που διαδραμάτισε η πρεσβεία στα γεγονότα της δεκαετίας του 60 και ο ρόλος των Αμερικανών ευρύτερα την περίοδο της δικτατορίας και την περίοδο που οδήγησε στην κατάληψη της Κύπρου και στην κατοχή εδώ και 52 χρόνια από την Τουρκία. Γενικώς είναι πολύ γνωστός ο ρόλος που ανά καιρούς έχουν διαδραματίσει οι εδώ διπλωμάτες. Τώρα, αυτό δεν είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, θα έλεγε κανείς, αλλά ποιος είπε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ ήταν ποτέ η συμβατική διπλωμάτης, το συμβατικό προσωπικό της πρεσβείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος βλέπω ότι δεν έχει και πολλά κέφια αυτή την περίοδο, δεν του πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις. Άκουγα χτες, έλεγε κάποιος, λέει, πέφτει η τιμή στα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το deal του Τραμπ με τον Πούτιν. Μα πόσο έπεσε, λες, έπεσε. Ωραία, έπεσε. Πόσο? Από 6,5 δολάρια το γαλόνι έπεσε στα 6,25. Φοβερή πτώση. Φοβερή πτώση. Κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στα social media που πηγαίνει ένας στη Γαλλία, είναι ένας οδηγός Βέσπας, ο οποίος πηγαίνει στο βενζινάδικο, είναι ντυμένος πολύ καλά, κυρίλε, είναι βράδυ, βγαίνει προφανώς, κάνει έξω, πηγαίνει με το Βεσπάκι, όχι κακοφορμισμένο Βεσπάκι, αυτές τις Βέσπες τις κομψές, ωραίες. Πηγαίνει με τη Βέσπα στο βενζινάδικο, κατεβαίνει, βγάζει την μάνικα από την αντλία της βενζίνης, βάζει λίγο σαν eau de parfum, ας πούμε, το βάζει λίγο μια σταγονίτσα στον καρπό, ξέρεις, από την ανάστροφη του καρπού, το μυρίζει, βάζει λίγο στο λαιμό, ας πούμε, εδώ πέρα και σαν ανεβαίνει στη Βέσπα και φεύγει. Eau de Trump, πώς τα λένε, άρωμα του κυρίου Τραμπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα, ήταν πραγματικά αυτό. Η αλήθεια ήταν ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν η περιπέτεια που δεν γνωρίζαμε ότι χρειαζόμαστε. Ζούμε ένα καταπληκτικό πράγμα. Ο κύριος Τραμπ μας βρίζει εμάς τους Ευρωπαίους και σε κάποια σημεία η κριτική του, όσο μπρούτη και να είναι, είναι σωστή για τις αδιέξοδες επιλογές της Ευρώπης και για τον γεωπολιτικό ρόλο που δεν διαδραματίζει σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί από τη μία να βρίζει την Ευρώπη και από την άλλη να μας χρεώνει ένα πόλεμο για τον οποίο δεν ερωτηθήκαμε, δεν συμμετείχαμε και από την άλλη πρέπει να εισπράξουμε και τα επιχειρά του. Ένα ωραίο πρωί ξυπνήσαμε με τον κύριο Τραμπ να κάνει διάγγελμα και να λέει ότι θα γίνει η μεγαλύτερη ειρηνευτική αποστολή στο Ιράν, θα είναι ένας πόλεμος τον οποίο δεν θα πολεμήσουν επί του εδάφους, θα τον πολεμήσουν από τον αέρα και σε 10 μέρες θα βγουν τρέχοντας οι δημοκρατικές δυνάμεις του Ιράν και θα ανατρέψουν το καθεστώς. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Στο ενδιάμεσο, παρά τις οικονομικές κυρώσεις, το καθεστώς του Ιράν μια χαρά στέκεται και εμείς εδώ το πίνουμε κρύο. Αυτό συμβαίνει. Το Ιράν, δεν λέω ότι ανθεί, δεν είναι, δεν βιώνει τη δεύτερη άνθηση το καθεστώς της Τεχεράνης. Έχει οικονομικές κυρώσεις, έχει μεγάλες καταστροφές, έχει ζόρια, έχει έλλειμμα και χρέος όπως κάθε χώρα, αλλά δεν είναι ότι η χώρα καταστρέφεται, δεν είναι no man's land σαν το Αφγανιστάν που ήταν κάποτε, που το κάνανε κεραμιδαριό οι Αμερικανοί. Δεν έγινε έτσι στο Ιράν. Αντιθέτως, εμείς εδώ μπαίνουμε σε ένα χειμώνα που δεν ξέρουμε θα μας ξημερώσει, γιατί ένα πρωί ο κύριος Τραμπ αποφάσισε ότι αυτό που του χρειάζεται είναι ένας πόλεμος.
ο Τραμπ ο φιλιρινιστής. Ε? Αυτός που έχει τελειώσει 9 πολέμους, αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν τον έχει κερδίσει καμιά δεκαριά. Αυτός τώρα ο φιλιρινιστής ήρθε να μας κάνει και μάθημα. Και μας κάνουν μάθημα οι υπουργοί του. Έβλεπα χθες τον κύριο Μπέσεντ, τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Έλεγε κάτι επί της αρχής σωστό. Οι Ευρωπαίοι, λέει, που χρηματοδοτούν τον Πούτιν, και αληθές είναι, γιατί η Ευρώπη με τον ένα με τον άλλον τρόπο συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο όσο μπορεί, όσο εξάγει η Ρωσία. Να μην μας κάνει, λέει, κριτική για το deal με τον Πούτιν, το οποίο εμείς κάναμε υπηρετώντας εσωτερικές μας ανάγκες. Μέχρι εκεί να πω σωστά. Τι υποκρύπτει αυτό που λέει ο κύριος Μπέσεντ? Ευρωπαίοι αλήτες, μας κάνετε μας κριτική, αλλά αγοράζετε από τον Πούτιν. Δεν έρχεστε να αγοράσετε από εμάς, που είναι καλό το δικό μας. Το υγροποιημένο αέριο δεν έχει πετρέλαιο να μας εξάγει η Αμερική. Δεν έρχεστε να αγοράσετε από εμάς πονηρούλιδες, πάτε στον Πούτιν. Φάτε τα τώρα. Αυτό είναι η εταιρική σχέση. Επειδή αρχίζω και φορτώνω κι εγώ σιγά σιγά, για να μην κάνουμε τώρα ότι δεν καταλαβαίνουμε, έτσι. Για να μην κάνουμε και τους χαζούς στο τέλος της ημέρας. Βάλε ένα τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Τώρα, οι εφημερίδες σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα δεν έχουν. Ένα θέμα έχει η Καθημερινή που είναι σοβαρό, που λέει ότι η Γκράβα, το σχολικό κτίριο της Γκράβας, είναι χωρίς έλεγχο από το 2003. Εξαιρετικά περίεργο αυτό το πράγμα. Και ότι ακόμα και αν δεν προκύπτει διαρροή αερίου, όπως διαπίστωσαν οι έλεγχοι του Σαββατοκύριακου, πρέπει να απαντηθεί. Και έχει δίκιο ο Δήμος Αθηναίων σε αυτό, και πρέπει να το πω αυτό. Πρέπει να απαντηθεί αρμοδίως τι είναι αυτή η οσμή που υπάρχει. Ψόφισε κουνάβι, έγινε κάτι. Δεν μπορεί ένα σχολικό συγκρότημα με 3.500 μαθητές να λειτουργεί κανονικά, αφενός χωρίς έλεγχο εδώ και 20 χρόνια σοβαρό, αφετέρου με το ερώτημα του τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Λοιπόν, το άλλο πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο είναι η Τσεστίας, λέει. Ποιοι απέσυραν, λέει, το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους. Ποιοι τον απέσυραν. Λέει, ούτε μια εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές του στην Αθήνα, ούτε μια διαφήμιση όπως έγινε για τον Τζέρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες. Συνωμοσία! Συνωμοσία! Υπονομεύουν τον Ντεγκόλ. Υπονομεύουν τον Ντεγκόλ. Φοβερό. Εδώ το δείχνω και για την κάμερα, γιατί έχουμε να βλέπετε και τα βιντεάκια μας στα social media. Εδώ η εστία έχει την αλήθεια. Υπονόμευσαν τον Ντεγκόλ από το θάνατο, μεταθάνατον. Δεν λέει, ενδιαφέρθηκε το μακρονικό κράτος να βρει στην Ελλάδα διανομή ο Ντεγκόλ. Δεν πήρε το σπέτζο ο Μακρόν. Αλλό μεσιε σπέτζος. Nous avons un film. Pour général, τα γαλλικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Ναι. Για το Μακρόν. Για τον Ντεγκόλ. Λοιπόν. Σκάνδαλο. Τον καταγγέλω. Καταγγέλω το Μακρόν. Για δύο τεινά. Άμα θες να έρθεις μέσα, σε παρακαλώ, γιατί μου διακόψεις τον ήρμο. Ναι, έλα. Λοιπόν. Καταγγέλω τον κύριο Μακρόν για δύο τεινά. Αφενός για την επαναπροσέγγιση με την Τουρκία. Και αφετέρου που δεν πήρε το Σπέτζο και την Τάνουιρ να βρει διανομή σε μεγάλες αίθουσες η βιογραφία για τον Ντεγκόλ. Επίσης υπάρχει και μια άλλη λύση, τώρα που φεύγει ο κύριος Μακρόν, να κάνουν μια διεθνή παραγωγή για τον Ντεγκόλ, να βάλει τον Γκάρι Όλντμαν που έπαιξε τον Τζέρτσιλ, να παίξει και τον Ντεγκόλ, να μην περπατάει μόνο για την μπράντα που είδα στην πασαρέλα ο Γκάρι Όλντμαν, μην κάνει μόνο το slow horses που βλέπω στο Apple TV, να κάνει και τον Ντεγκόλ, μπας και ενδιαφερθεί ο Σπέτζος και η Τάνουιρ. Και δεν βγάζει πρωτοσέλιδα η εστία, γιατί αυτά είναι σκάνδαλα. Μήπως να κάνει μια δήλωση ο κύριος Σαμαράς για τον Ντεγκόλ, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Λοιπόν, τώρα θα έρθω στα μαρτύρια της κεντροαριστεράς. Μαρτύρια, πραγματικά μαρτύρια. Οπότε σχολιάζουμε αυτό το θέμα, πρέπει να βάλουμε αυτό το ντουέτο του Πάριου και της Βύση που είναι της μόδας από τη συνεργασία τους. Μαρτύριο η αγάπη σου λέω, μαρτύριο η αγάπη και κλαίω. Πραγματικά, μιλάμε για μαρτύριο. Εγώ μίλησα εχθές, καθιέρωσα έναν νεολογισμό, το λεγόμενο Μαδογούνι. Σχολιάστηκε πολύ, πήρα πολλά μηνύματα. Με πήραν και διάφοροι, κυρίως από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οι Πασόκοι δεν είχαν να με πάρουν. Οι οποίοι λέγανε, γιατί τα λες αυτά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τι να κάνω τώρα. Αληθές είναι. Γενικώς στην κεντροαριστερά, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Βλέπω και ένα άρθρο σήμερα του κυρίου Καρτερού, αυτού του ανεξάρτητου δημοσιογράφου, ο οποίος λέει ένα σχόλιο απάντηση στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη στη στήλη του. Στην εφημερίδα των συντακτών. Το επιμήθειο είναι δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και το τυχόν λάθος. Στην ανεξαρτησία αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή, μπορεί να μπερδευτείς. Λοιπόν, με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις και χωρίς να τον δεσμεύω για το περιεχόμενο αυτών που λέω, άλλωστε εγώ ούτε αριστερός, ούτε κεντροαριστερός είμαι, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Καλημέρα, κύριε Νιφούδη, τι κάνετε?
9: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, τουλάχιστον αντιμετωπίζετε όλα με πολύ χιούμορ και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί ξέρετε, αν χάσουμε και το χιούμορ στη ζωή μας, δεν έχουμε που δεν έχουμε λεφτά για να βγάλουμε το μήνα, αν χάσουμε και το χιούμορ.
0: Κύριε Νιφούδη, να σας πω τώρα, άμα εγώ μπαίνω στο γραφείο μου, όπως και εσείς δουλεύετε πολλές ώρες, μπαίνω στο γραφείο μου 10 παρά και φεύγω μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Άμα δεν κάνουμε και λίγο χιούμορ και δεν το ρίξουμε και λίγο στο σωρολόπ και τα πάρουμε όλα κατάκαρδα, θα το κλείσουμε το μαγαζί, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, τώρα δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που σας συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ. Είναι το ΠΑΣΟΚ ο στρατηγικός σας αντίπαλος?
9: Όχι, σίγουρα δεν είναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον εμείς στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ξεκαθαρίσαμε το Μάιο, όχι από το Σεπτέμβριο που το ξεκαθάρισε και ο Αλέξης Τσίπρας. Το Μάιο λέμε ότι η αντιπολίτευση κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ούτως ή άλλως αντιπολίτευση κάνει σε κάποιον τον οποίο κυβερνά. Δηλαδή, είναι και λίγο χαοτικό να κάνουμε αντιπολίτευση αυτά που λένε τα κόμματα, αυτά που τα άλλα κόμματα θα τηρηθούν από τους δικούς τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους. Εμείς από την πρώτη στιγμή κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα η αλήθεια είναι ότι, και εγώ το λέω, ξέρετε, εγώ είμαι, για ποιον παρακολουθεί, είμαι πολύ μετριοπαθή στις τοποθετήσεις μου, στα πάνελ, δεν μαλώνω, δεν διακόπτω. Υπήρχε μία επίθεση από την αρχή από το ΠΑΣΟ. Κορυφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την επίθεση και τον προφυλακισμό κατά μία έννοια στην κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό κάπως πυροδότησε μεγαλύτερη κόντρα, αλλά εγώ από όλους συνιστώ σύνεση και εγκράτεια, γιατί ο κόσμος θέλει διαφορετικού είδους πολιτική και λόγο για να επιστρέψει στην πολιτική, να το κάνουμε να ασχοληθεί και πάλι. Μας έχουν γυρίσει την πλάτη και θα συνεχίσουν να μας γυρίσουν την πλάτη αν συνεχίσουμε για τους επόμενους 7 μήνες αυτή την τακτική.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε και προφανές είναι κατά μία έννοια. Το ερώτημα είναι ποιος έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης ή ποιος μπορεί να πείσει ότι μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπω πάντως, κύριε Νιφούδη, κανείς από τους δυο σας δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό με αξιώσεις. Ούτε η Ελλάς, ούτε το ΠΑΣΟΚ.
9: Με προλαβαίνετε αυτό που θα έλεγα, ότι κανείς δεν πρέπει από τους δυο μας να είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό του. Δεν έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, τρίτος. Σημασία έχει ποιος θα είναι πρώτος ή ποιος θα είναι κοντά στον πρώτο, ώστε αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές να μπορέσει να γίνει η αλλαγή της κυβέρνησης. Άρα προφανώς το μεγαλύτερο αφήγημα είναι να πείσουμε τον κόσμο. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια τουλάχιστον τους τελευταίους δύο μήνες που έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους πολίτες, και ο πρόεδρος έχει ξεκινήσει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, έχουμε πολύ σημαντικές προεδρικές εκλογές, δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε focus στο θετικό αφήγημα, ότι έχουμε διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης, γιατί έχουμε διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να μπορέσει να προτείνει αυτά που ο κόσμος θα πιστέψει ότι θα εφαρμοστούν. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, νομίζω, πλέον ως χώρα. Τελειώσαμε τα μεγάλα λόγια και τα εύκολα λόγια και τα δωρεάν, που μετά τα πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Θεωρώ το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και θα φανεί και όλα στον επόμενο μήνα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και συγκρατημένο. Βασίζεται κυρίως σε ένα διαφορετικό μείγμα άσκησης πολιτικής και χρήσης των χρημάτων που υπάρχουν στη χώρα. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Δεν σας το κρύβω, κύριε Βιαννίδη. Δεν είναι τα πράγματα. Είναι... Ο κόσμος είναι απογοητευμένος γιατί ζορίζεται, ξέρετε. Και δεν... το ξέρετε, μάλλον είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Δεν μας ακούει. Ό,τι και αν λέμε. Και δεν ακούγεται και την κυβέρνηση. Πηγαίνει και η κυβέρνηση στον αυτόματο, όντας ένα πρώτο κόμμα που κυβερνά. Κατά τη δική μου κρίση.
0: Ναι, αυτό όμως για την κυβέρνηση μπορεί να είναι πιο λειτουργικό. Δηλαδή, μπορεί στο τέλος ο κύριος Μητσοτάκης να πει ότι εγώ στρατηγικά δεν απευθύνομαι στο 100%. Απευθύνομαι σε ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο είναι πιο διατεθειμένο να με ακούσει. Εσείς πρέπει να διαμορφώσετε κάποιο ρεύμα ανατροπής. Το κόμμα σας έχει ιδρυθεί στο τέλος του Μαΐου. Τώρα είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Γιατί θα κάνετε τους επόμενους μήνες κάτι το οποίο δεν κάνατε ήδη?
9: Κοιτάξτε, πράγματι δημιουργηθήκαμε τέλη Μαΐου, αλλά ξέρετε, το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι όλοι χαλαρώνουμε. Θεωρώ ότι έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα μας που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο, στην ουσία είναι ένας γεμάτος μήνας πραγματικά.
0: Μα ποιος το άκουσε αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα χάθηκε μέσα στα επικοινωνιακά φάλτσα.
9: Και γενικότερα στα μαλώματα με τα κόμματα, είτε της κυβέρνησης, είτε την πολίτευση. Συμφωνώ. Γι' αυτό είπα ότι θέλει πολλή δουλειά. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εμείς τουλάχιστον ελληνικές αριστερές πάταξε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν θεωρώ ότι βοηθά κανέναν να ξεκατηνιαζόμαστε, να το πω απλά, στα παράθυρα. Πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να μας ακούσει. Έχουμε πρόγραμμα, θα το ξαναπώ. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος και είναι. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που βγαίνουν από την Ελλάδα στα παράθυρα και εκπροσωπούν το κόμμα στα μέσα προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Τώρα, το θέμα των ημερών είναι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα. Εσείς έχετε περιγράψει κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,40. Η ρύση στο εμπαρόδο σήμερα είναι η λιανική στο 1,90, αν δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο επιδότησης. Δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς θα το κάνετε πάντως, εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που έχει η χώρα.
9: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας όταν βγήκε και ανακοίνωσε τα 4 εργαλεία που έχει η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν βγήκε για να κάνει τον έξυπνο. Βγήκε για να απαντήσει στην ουσία στην κυβέρνηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή έλεγε ότι δεν έχει όπλα για να μειώσει την τιμή του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Άρα βγήκαμε και είπαμε, κοιτάξτε να δείτε, δεν ισχύει αυτό, υπάρχουν 4 εργαλεία. Υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί ο ΕΦΚΟΥ σε τέτοιο βαθμό που θα μειώσει στη τάδη τιμή. Όπως επίσης μπορεί να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Τα υπερκέρδη μόνο το τελευταίο εξάμηνο είναι περισσότερα από ένα δις. Όπως επίσης μπορεί να βάλει πλαφόν στην κερδοφορία των δηληστηρίων. Πράγματα βέβαια που τα ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα είναι άμεση. Δηλαδή θα πει κάποιος, ναι, αλλά άμα φορολογήσει τι θα πέσει η τιμή. Όχι, αλλά θα πάει σπράξει χρήματα το κράτος, τα οποία μετά μπορεί να ρίξει στην αγορά και
0: μπορεί να τα ρίξει. Μπορεί να τα ρίξει όμως. Διότι η χώρα έχει οροφές δαπανών. Αυτό όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μοιάζεται να το παραγνωρίζετε. Μοιάζεται να πιστεύετε ότι η κυβέρνηση μπορεί να εισπράξει χρήματα από διάφορες πηγές και αυτό το ένα δις, ξέρω εγώ, που θα πάρει, λέω, ένα αυθαίρετο ποσό, να το ρίξει την ίδια ώρα στην κατανάλωση. Μα δεν γίνεται αυτό.
9: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν όρια οικονομικά, αλλά από την άλλη υπάρχουν και έσοδα τα οποία, εφόσον ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, μπορούν να πέσουν πάλι στην αγορά.
0: Όχι.
9: Ξέρετε, είναι μια κουβέντα μεγάλη που δεν την κάνουμε. Και στην τελική, θα σας πω ένα πράγμα. Διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες κοινή επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Πολωνίας για την φορολόγηση των
0: επιχειρήσεων
9: που δεν ήταν η Ελλάδα. Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν εργαλεία, χρειάζεται διάθεση. Γιατί
0: όλοι αυτοί βέβαια δεν έχουν ιδιαίτερα διηληστήρια. Εμείς έχουμε 2 διηληστήρια τα οποία είναι και παράγων ενεργειακής ασφάλειας.
9: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά για αυτό το λόγο εμείς δεν λέμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, το λέω εγώ, προέρχομαι, το ξέρετε, γνωριζόμαστε.
0: Ναι, ναι.
9: Προέρχομαι από το επιχειρήν. Δεν έχουμε πρόβλημα το να βγάζουν οι άνθρωποι και οι επιχειρηματίες κέρδη. Απλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή, όταν το μέσο κέρδος του λίτρου ήταν, ας πούμε, 12 λεπτά, 15 λεπτά, και αυτή τη στιγμή το κέρδος έχει φτάσει στα 60 λεπτά, προφανώς και υπάρχει αυτή η συγκυρία κοινωνική, πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο που δεν έχουμε πάρει, ξέρετε, εγώ το λέω εδώ και μια εβδομάδα στα πάνελ και δεν έχω πάρει από κανένα απάντηση, που μπορεί να κάνω και λάθος. Από την αρχή νομίζω ότι έχω παραδεχθεί πολλές φορές τα λάθη, γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερίσπραξη ΦΠΑ λόγω ακριβώς του πληθωρισμού. και τη ενεργειακή αύξηση. Δηλαδή, το ΦΠΑ, επειδή είναι σχετικό φόρο.
0: Ναι, ναι.
9: Όταν αυξάνεται τη βενζίνη, αυξάνεται τα έσοδα που δεν
0: αυτό λέει και ο κύριο Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή έχω παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ, δώστε μου περιθώριο να κάνω αυτή την έξτρα δαπάνη. Να ρίξω ένα μέρο από αυτά τα υπερέσοδα. Και λέει η Κομισιόν όχι.
9: Ναι, εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι η κυβέρνηση όταν θέλει να επιτύχει πράγματα τα οποία τα υποστηρίζει μας διαφημίζει ότι τα πετυχαίνει. Άλλες φορές δεν τα πετυχαίνει. Εμείς θεωρούμε ότι δεν διαλέγει το σωστό δρόμο για να πετύχει αυτά που μπορεί να πετύχει. Γιατί είναι λογικές διεκδικήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και θα γίνουν θεωρώ αρκεί οι κυβερνήσεις να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσουν πια για τον, για τον κόσμο. Και ξέρετε, δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε με όλες τις χώρες. Όταν η Ελλάδα είναι παραδοσιακά στο top 10 της ακρίβειας των καυσίμων, προφανώς και έχουμε διαφορετικές συνθήκες που πρέπει η κυβέρνηση να μας προσωπήσει.
0: Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Νηφούδη, ως προς το σκέλος της διεύρυνσης του κόμματός σας κλπ. Θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια άνθρωποι οι οποίοι είναι πρώην βουλευτές, πρώην υπουργοί και εγγράφονται με την ιδιότητα των μελών ως απλή μούτση στο καράβι?
9: Κοίταξε, αν δεν είναι βουλευτές και αν συμφωνούν με τις αρχές μας και φυσικά ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει και να το είδαμε.
0: Υπάρχει κάποιο deadline για τις παρετήσεις από τη θέση του βουλευτή?
9: Εντάξει, deadline δεν νομίζω ότι υπάρχει σε απόλυτο νούμερο, σε απόλυτο βαθμό. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι όποιος θέλει να το κάνει, το λέω αυτό ως άνθρωπος που αγωνίζεται για αυτό το κόμμα την πρώτη μέρα, ότι όποιος έχει σκοπό να το κάνει, όσο πιο νωρίς το κάνει, τόσο πολύ σωστά θα βοηθήσει στην προσπάθεια για να...
0: Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει κοινός.
9: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νηφούδη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
9: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Νηφούδης ήταν μαζί μας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πριν έρθει η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου εδώ με το δελτίο των ειδήσεων, να σας πω ότι με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 μέχρι και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro με το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Η ώρα είναι 12. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ. Πρώτο θέμα, τι έχει στον καιρό?
10: Όχι, έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου. Και έχουμε κίνηση αρκετά έντονη, που τέτοιες ώρες συνήθως εκεί στο σημείο δεν έχουμε.
0: Είναι εντάξει τα πράγματα, είναι οι άνθρωποι εντάξει?
10: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Είναι μόνο η ταλαιπωρία.
10: Ναι, μόνο λοιπόν, υλικές ζημιές.
0: Και γενικώς προσοχή, δεν είμαστε που δεν είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί, είμαστε και πολύ νευρικοί, επειδή οι δρόμοι θα είναι δύσκολοι τις επόμενες ημέρες και από άποψη κίνηση και από άποψη ολισθηρότητα. Μη σκεφτείτε να κάνετε το Verstappen και το Lando Norris, άμα θέλετε αυτό το διήμερο. Κρίμα είναι να τα τρώτε στις ασφαλιστικές και να περιμένετε την τροχέα και να αργείτε και το ένα και το άλλο. Με προσοχή και όλα θα γίνουν, κυρίες και κύριοι. Αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Για περισσότερες χρηστικές συμβουλές ζωής, αύριο σε 11 η ώρα εδώ θα είμαστε και πάλι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής. Γεια σας, καλό υπόλοιπο.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Βλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Τα αίτια του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή σε έναν 35χρονο τα ξημερώματα στο Παγκράτη εξετάζουν οι αρχές. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονο στην οδό Φιλολάου και Φρίνωνος. Ο 52χρονος που συνελήφθη παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εξετάζεται αν παραβίασε τον σηματοδότη. Σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, επαναφέροντας το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως επισήμανε, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να θεωρήσει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γείτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιστροφή μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να αναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα, έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο κ. Ζαχαριάδης. Έκανε λόγο για δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα, σημειώνοντας ότι ο κ. Τσίπρας έχει τις περισσότερες δυνατότητες, την εμπειρία και τα εχέγγυα προκειμένου να δώσει με επιτυχία αυτή τη μάχη. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες έφτασαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο φίλος της 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσιών. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Οι αρχές αναζητούν το πρόσωπο που προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες. Ξεκίνησε σήμερα η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Στον διεθνή χώρο, δύο πλοία στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν πλήγματα από ντρόουνς, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεκτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο

0: Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Κάποιο λάθος θα έγινε. Αυτό το σχετικά δημοφιλές τραγούδι του Κώστα Καφάση μας είδε στο μυαλό την ώρα που ξυπνούσαν τα κοκόρια. Τα μαντάτα που ήρθαν από την Αμερική ήταν η αιτία της θλιβερής αυτής έκπληξης. Ο Τραμπ προανήγγειλε την απομάκρυση, απόλυση της Kimberly Guilfoyle και πάγωσε η Ελλάδα, κυρίως η περιοχή μεταξύ Πρεσβείας και Κολονακίου. Στη Νέα Κηφισιά τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να επιμελείται ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής, εδώ, όπως είπαμε, κάπως αγουροξυπνημένος και θλιμμένος εξαιτίας των εξελίξεων, να βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο. Τα δημοσιεύματα που θέλουν ότι η πρέσβυρα των ΗΠΑ να εμπλέκεται σε χρηματισμό ώστε να προωθεί συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών, αλλάζουν τη διάθεση του Τραμπ απέναντι στη, μην το ξεχνάμε, παραλίγο νύφη του. Η πόρτα της πρεσβείας μάλλον θα κλείσει. Ο Fancy James θα μαζέψει τις βαλίτσες και οι αναμνήσεις θα συνοδεύουν το όνομα της Kimberly. Τη λέμε, όπως καταλαβαίνετε, με το μικρό της, όπως ο κολλητός της φίλος, ο Πάνος Καμένος.
2: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου,
3: ναι.
2: Έρχεται εδώ η Kimberly, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
3: Τι λες τώρα?
2: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ.
3: Σε π***.
2: Άστον, θα φύγει.
3: Έλα ρε γάμο, το δόξα το Θεό. Πω. Θέλεις να κάνουμε κάτι?
2: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
3: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
2: Καθαρίζω.
3: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ. Εδώ οι άλλοι έχουν τραβήξει αντάρτικο, αλλά από ό,τι φαίνεται κάθεται. Και θέλω να σε φέρω, να σε πάρει τηλέφωνο, να σου μιλήσει και να...
2: Εγώ 25 Αυγούστου είμαι Ελλάδα.
3: Α, τώρα είσαι έξω, μου πες, ναι.
2: Αμερική.
3: Ωραία.
2: 25 Αυγούστου είμαι Ελλάδα.
3: Ωραία.
1: Ήταν ο Πάνος Καμένος, μιλούσε με έναν εκπρόσωπο από ό,τι λέγανε της μαφίας της Κρήτης και κανόνιζε, επειδή έχει κολλητή την Kimberly, ότι θα βάλει το Μελχισεδέκ εκεί υπεύθυνο στην τοπική εκκλησία. Τώρα φεύγει όμως, πάει. Θα είναι στο λιμάνι, θα κρατάει ένα μαντήλι, κλαμμένο θα είναι.

0: Όλοι αυτοί τώρα που θα χάσουν την παρέα της Κίμπερλι είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο ο Πάνος Καμένος. Είναι ο Ασημακόπουλος από το Survivor που είπε ότι κάνανε παρέα κολλητή. Δεν λέμε για τραγουδιστές, κοσμικούς κλπ. Μαύρη θλίψη έχει πέσει, παιδιά, να πάτε τώρα στο Κολωνάκι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φάτσες θα δείτε. Τέτοια θλίψη είχε να ζήσει η Αθήνα από πότε? Από τότε που έφυγαν οι Γερμανοί, γιατί κάπως είχαν συνεργαστεί. Τώρα βέβαια ίσως να είναι και ευκαιρία, αν το πάρουμε από την αριστερή πλευρά, να διώξουμε γενικότερα τους Αμερικάνους. Διώχνουμε την πρέσβυρα. Μήπως έπρεπε να διώξουμε και το Ρούμπιο? Ήρθε ο Ρούμπιο στην πνίκα. Μήπως έπρεπε να του πούμε, ρε, πάρ' τα μπογαλάκια σου και δίνε του.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά το 1959 δόθηκε δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στην πνίκα. Η πνίκα είχε ένα στον Γάλλο υπουργό πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στην πνίκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα. Για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στον Νιάρχος. Προφανώς η πνίκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, του συμβολισμού αυτού του τοπόσιμου. Η Ελλάδα είναι γενέδρια της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε. Και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη για το δίκαιο του ισχυρού. Νομίζω ότι το πνεύμα της πνίκας δεν συνάδει με την αντίληψη του δίκαιου του ισχυρού.
2: Άρα κακώς παραχωρήθηκε.
1: Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί αυτή η ομιλία. Δεν λέω εγώ κακώς. Λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα MAGA που εκπροσωπεί Make America Great Again ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας και των ιδεωδών.
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, αν ήταν ο Αλέξης τώρα πρωθυπουργός, θα του έλεγε στο Ρούμπιο να σου δώσει την πνίκα, αλλά πριν θέλω να δω τι θα πεις. Αν το εγκρίνω, τότε θα βγεις να μιλήσεις. Γιατί ξέρω την Αμερική. Μου έχει πει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα ο Κινούσης. Να το τον ακούμε.
3: Χώρα τραγική.
0: Εντάξει, ο Αλέξης που λέει ότι το MAGA με τον Τραμπ είναι κατά της δημοκρατίας, δεν είναι αυτός που έλεγε ότι κάνει ο πρόεδρος, το κάνει για το καλό.

0: μου λέγαν μερικοί πως είσαι χώρα,
1: χώρα τραγική.
0: Ναι. Καταγγέλνουμε λοιπόν την Αμερική και τους Αμερικάνους. Η Νέα Υόρκη, άκου να δεις τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, άκου να δεις. Κάξτερ και αστυνομικοί, παιδιά, πλακώνονται μεταξύ τους, πυροβολισμοί.

0: Αμερική. Δεν πάμε λοιπόν στην Αμερική. Πες ότι θέλεις εσύ να φύγεις από αυτή τη χώρα που ονομάζεται Ελλάδα για να βρεις την ησυχία σου. Δεν πας στην Αμερική. Πού πας? Ας πούμε ο Μουτσινάς. Ο Μουτσινάς, ο οποίος εμφανίστηκε σε εκπομπή άλλου σταθμού από αυτόν τον οποίο δουλεύει, τέλος πάντων δικό του δικαίωμα είναι, και ακριβώς εξήγησε το φευγιό του.
1: Πού θα πήγαινε σαν έφυγε?
2: Αφρική είπαμε.
1: Α, δεν το
3: σε όλη την Ήπειρο?
2: Όχι, Ουγκάντα.
1: Έλα μωρέ Νίκο, που θα πήγαινες να μείνεις στην Ουγκάντα εσύ?
2: Γιατί μωρέ, τι σε νοιάζει να τα πάω στην Ουγκάντα? Το σπίτι σου θα μείνω. Τι νοιάζει να λέω να πάω στην Ουγκάντα?
1: Δεν σε πιστεύω.
2: Ούτε εγώ. Μια φορά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παιδιά, είναι μια χαρά η Αφρική. Είναι ζούγκλες, έχει ταμ-ταμ να χτυπάνε. Το Φώτη Πολυμέρη να την υμνεί.

0: Αχ, τι ώρα που είναι στην Αφρική, την νοστάλγησε ο Φώτης Πολυμέρης. Και έχει και λιοντάρια, ελέφαντες, φίδια, πούμα, άγρια ζώα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα αντί να έχουμε κανένα κανείς. Τι δουλειά έχει το κανείς θα μου πεις, γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Γιατί το επόμενο είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου με το κανείς. Πώς συνδυάζονται, θα δεις.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχει και έτσι μια σκληρή μάχη ανάμεσα στο Πασόκ και στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Ναι. Τιτάνων η μάχη. Ναι. Τιτανομαχία.
1: Εδώ τι γίνεται για την δεύτερη και την τρίτη
2: μάχη. Μάχη νάνων, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Πάρετε το από άποψη πολιτικής. Πολιτικού.
1: Θεωρείτε πολιτικούς νάνους τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Ότι ή εγώ ή κανείς, γιατί εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη.
2: Εμένα το αγαπημένο μου είναι να βάζουμε μια φωτογραφία του Τσίπρα και ένα κανείς δίπλα. Ή εγώ ή το κανείς.
3: Ποιος πήρε το ψωμί της ορφανής.
0: Κανείς.
3: Με ρυθμό το λένε βρε.
0: Ρε.
3: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής.
0: Κανείς.
3: Ποιος διώχνει τα καράβια να μου πεις.
0: Κανείς.
3: Ναι, κάποιοι φταίνε. Κάποιος φταίνε.
0: Εύκολο είναι να το πεις. Γύφτησανε οι Εβραίοι ή ο κύριος κανείς.
3: Ποιος κάνει το καλό, εσύ εγώ αυτός. Ποιος ανθίζει το περβόλι, α όλοι. Ποιος κλέβει τη δεκάρα της την φουλής. Κανείς. Ναι, μα κάποιοι φταίνουν.

0: σπίτι της φτώχης. Λέω να κάνουμε σήμερα ένα εξωτικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε από την Αφρική. Τι θα λέγατε να πάμε και η Ιαπωνία, αφού κάναμε ένα μικρό διάλειμμα στο Σκορπιό που τραγουδούσε ο Κώστας Χατζής. Να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ιαπωνία. Τι συμβαίνει, έχουμε σαμουράι. Σαμουράι. Ο Γαβαλάς έχει βγει και έχει μιλήσει για οτιδήποτε. Του σαμουράι του είχε ξεχάσει, θα αναφέρει και αυτού με αφορμή το μαζονάκι.
1: Τα πόδια μου, τα δύο πόδια. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα που έπαθα το σοκ τη ζωή μου, και λέω ρε παιδί μου, απ' την άλλη μεριά μου κάνα τόσε εξετάσει προκειμένου να με βάλω σε αυτή τη φάση, σε μια υπερσύγχρονη κλινική. Πώ μπορεί λοιπόν κάποιο να πείθεται και να πάει σε ένα μικρό χώρο όπως δείξανε ότι είναι αυτός ο χώρος? Εγώ πάντως ξέρω, να σας πω και κάτι που δεν το έχω πει αλλού. Εγώ πηγαίνω σε ένα γυμναστήριο. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω να συνοδεύουν έναν άνθρωπο να κλείνει όλη την αίθουσα ενός ορόφου με δύο τύπου σαμουράι στυλ, ντυμένο σαμουράι με σπαθιά και να κάνει τέτοιο, ένα άθλημα που δεν ξέρω πώς το λένε. Και αυτός ήταν αυτός ο γιατρός.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σπουδαίες ειδήσεις σχετικά με τον γιατρό. Παραμένουμε στην Ιαπωνία. Μαζί μας είναι η Πυραμίδος, Λος Πυραμίδος. Τα κουδάνε πότε Βούδας, πότε Κούδας, οι Ιάπωνες. Α, ναι, έχουμε κατακτήσει όλο τον κόσμο με την κουλτούρα μας. Όπως οι Ρωμαίοι μας είχαν κατακτήσει με τα όπλα και εμείς κατακτήσαμε το πνεύμα, έτσι τώρα κατακτούμε όχι τους Ρωμαίους, τον κόσμο ολάκερο. Βέβαια υποψιάζουμε ότι αυτοί οι Λος Πυραμίδος νομίζουν ότι είναι αραβική αυτή η μουσική, γι' αυτό λένε Λος Πυραμίδος.

0: εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
4: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
3: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
3: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια?
3: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
5: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Συγγνώμη παιδιά, αλλά εμείς έχουμε φτιάξει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείς να πάρεις το 212-212-4800 να το επιβεβαιώσεις και να πεις εκατητής. Έχουμε ολόκληρο email δημιουργήσει μόνο για σας. onerpapakialfaredo989.gr. Και έχουμε και ένα Viber στην υπηρεσία σας, 6947-989-989. Και όλο αυτό το έχει τιμήσει μόνο η Όλγα, που λέει καλό μεσημέρι από την πολύ βροχερή Ζάκυνθο, με αγάπη, ουδής άλλος, μόνο η Όλγα. Okay. Πάρτε να πείτε κάτι της. Θέλω να μου πείτε κυρίως ότι είστε υπέρ της Μαρέας Καριστιανού. Να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει, ότι επίτηδες μας δείχνουν ότι δεν πάμε καλά στα γκάλοπ, ενώ ο κόσμος γουστάρει πάρα πολύ και θα έχουμε αυτοδυναμία. Το είχε πει το αυτοδυναμία, μετά έδωσε νέα συνέντευξη και το ξανάπε.
9: Δεν τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις. Και θα ήθελα στις δημοσκοπήσεις να βγαίνουν και ο αριθμό, το δείγμα. Μιλάμε για 1.000 άτομα, μιλάμε για 10.000. Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι 1.000? Είναι 500 στη Θεσσαλονίκη, στην Εκάλη, και 500 στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι στην περιφέρεια. Ποιες είναι οι ηλικίες,
10: την ταυτότητα των δημοσκοπήσεων.
9: Τη μεθοδολογία, την ταυτότητα, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο, τις ηλικίες, τα θέλω όλα. Για να καταλάβω ότι πραγματικά. Διότι δεν ταιριάζει αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις με αυτό που δεχόμαστε και πράττουμε εμείς ως κίνημα. Και τα στελέχη μας και εγώ προσωπικά από τον κόσμο. Άρα γι' αυτό μιλάω για αυτοδυναμία.
8: Καλά κάνει. Μάλλον δεν καταλαβαίνει και πολλά. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό εντωμεταξύ το λένε όλοι, έτσι. Όταν μια εκπομπή δεν πάει καλά.
0: καταλαβαίνω τίποτα.
8: Δεν καταλαβαίνετε ακριβώς συμβαίνει. Βγαίνουν και λένε μα δεν είναι πολύ χαμηλή τηλεθέαση. Ενώ εγώ όταν πηγαίνω στον μπακάλικο της γειτονιάς ή στο φούρνο, όλοι μου λένε με παρακολουθούν. Δεν δέχουμε τις μετρήσεις. Σήμερα είναι μέρα Κινούση, όπως καταλαβαίνετε. Δύο τραγούδια του Κινούση. Όπα! Παίζουμε ρε παιδιά. Βαγγέλη, είσαι άπεκτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης, όπα, μόνο από σένα λέει Ρασούλη και Παπάζογλου εξ Ιαπωνίας, βέβαια.
0: Με τα μάτια μου κλειστά θα σ' ακολουθώ πίξτα. Με τα μάτια μου κλειστά.
8: Τώρα που λέμε Ιαπωνία, υπήρχε ένας παλιός παραλίγο να γίνει και πρωθυπουργός. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όπου λέγεται ότι όταν ήταν μικρός δεν τα έπαιρνε πολύ τα γράμματα και του είχαν βάλει θέμα στη γεωγραφία η Ιαπωνία. Και εκείνος νόμιζε ότι είναι η Ιαπωνία, η Ιαπωνία δηλαδή, και έγραψε ότι πρέπει να συμπονούμε τους ανθρώπους και τέτοια.
0: Τίποτα και ας χάσω τη ζωή μου τη μισή.
8: Γι' αυτό το προτείνουμε να το λέει η Άννα Βύση, τώρα που δεν θα έχει ρεπερτόριο από τον Καρβέλα, να λέει τέτοια τραγούδια. Το ρεπερτόριο είναι ατέλειωτο το ελληνικό. Μπορεί να ψαρέψει και να βρει ό,τι θέλει. Στο μεταξύ, ο Καρβέλας ψάχνει λέει, να βρει τη νέα Άννα Βύση. Και όταν λέμε λέει, δεν το λέμε εμείς, οι άλλοι.
10: Το καλλιτεχνικό του Νίκου Καρβέλα, που σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που φτάσαν στα αυτιά μας, θέλει να ψάχνει τη νέα του Μούσα.
11: Όχι απλώς να γράψει ένα τραγούδι, θέλει να δημιουργήσει την επόμενη Άννα Βύση. Και νομίζω ότι είναι απολύτως. Γιατί το λες?
10: Δεν λέω, δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ σου.
11: Όχι, το ρεπορτάζ δεν αμφισβητείται γιατί είναι από απόλυτα αξιόπιστες
10: ναι, πηγές,
11: ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή.
10: Είναι άλλο να λέμε, θέλω να βρω μια τραγούδια, σας γράψω 10 τραγούδια να κάνουμε επιτυχία, και άλλο νέα Βύση. Νέα Βύση δεν θα υπάρξει ποτέ. Ναι. Όπως δεν υπήρξε νέα Βουγιουκλάκη, νέα Μενεγάκη και νέα οτιδήποτε.
12: Και αν υπάρξει, θα είναι μετά από 50 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αύριο
11: για μια τραγουδίστρια.
10: Δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ.
13: Είναι και ψευδέστηση να νομίζω ότι θα φτιάξει νέα Βύση. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως λένε εδώ και συνάδελφοι, δεν είναι.
14: Εννοείται μεταφορικά αυτό.
11: Μιλάμε να του αφιερωθεί να γράψει μια δουλειά εξ ολοκλήρου ο ίδιος για εκείνη. Αρκεί δεν να σας πω ότι δεν είναι από τις τραγουδίστριες που μπορεί εύκολα να πάει το μυαλό μας. Γιατί ενώ έχει πάρα πολύ καλό δείγμα δουλειάς, είναι πάρα πολύ γνωστή, πολύ επιτυχημένη, αλλά δεν είναι αυτή που πάει πρώτα το μυαλό μας. Γιατί δεν έχει αντίστοιχο ρεπερτόριο. Κινείται σε εντελώς διαφορετικά μουσικά μονοπάτια ως τώρα. Πιο έντεχνο, σωστά. Άρα, το γεγονός να θέλει να δώσει και εκείνη μια νέα διάσταση στην καριέρα της, σε μια στιγμή που και ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας είναι σε αναζήτηση του τι θα κάνει παραπέρα, ό,τι και αν εξέλιξη υπάρχει.
10: Επειδή είναι παιδί μου τώρα.
12: Είναι γνωστό όνομα το ξέρω.
11: Είναι πασίγνωστο όνομα.
10: Αυτό. Πολύ γνωστό όνομα.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Τι πασίγνωστο όνομα. Στη θέση της Άννας. Θα μιλήσω υπέρ της Άννας, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα μου στέλνουν. Από υβριστικά μέχρι επιλυτικά. Προσβλητικά. Όλα αυτά με διευθύνσεις που δεν ξέρω που πηγαίνω. Γιατί είσαι λέει κατά της Άννας. Εγώ κατά της Άννας. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Μόνο την Άννα. Όπως λέει και ο Λούτσο Μπατίστη. Και αυτό το λέω ωραία.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος, εδώ στις επάλξεις, φροντίζει τον ήχο. Και Χριστίνα Μούγιου, συμπαραστάτης, φέρνει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και σου το έχω ξαναπεί ότι εκπρόσωπος του κόμματος Βελόπουλου στην όμορφη Θεσσαλονίκη και μεγάλη φτωχομάνα είναι ένας κύριος που ονομάζεται Καρυπίδης, ο οποίος δίνει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει και την ακολουθεί ο Βελόπουλος. Τώρα είχαμε εξελίξεις στη Ρωσία, Αμερική, Ζελένσκι, ο Τραμπ θέλει να τον ευγάλει. Ακούστε παρακαλώ με προσοχή τον πατριωτικό λόγο του κόμματος Βελόπουλου για την υπόθεση.
3: Το έδωσε ο Τραμπ, τέλος ο Ζελένσκι, οι Ουκρανίστας είναι παγωμένοι. Πρόεδρε Τραμπ, εγώ προτείνω το ίδιο για την Ελλάδα. Σοκαριστική δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ήρθε η ώρα η Ουκρανία να βρει νέο πρόεδρο. Και από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ έχει πάρει τη στήριξή του στον Κοκ Ζελένσκι, εντάξει, okay, έχει υγρασία στην Ουκρανία. Τελειώνουν λοιπόν το Ζελένσκι, είναι φανερό ότι μετά τη συμφωνία που έκανε η Αμερική για να πάρει φθηνό τζάμπα πετρέλαιο από την Ρωσία, πετάνε το Ζελένσκι σαν στημένη λεμονόκουπα, όπως είχαμε πει, όταν δεν θα τους είναι χρήσιμος θα τον πετάξουν και να δείτε ότι δεν θα έχει και καθόλου αίσιο τέλος. Θα ήθελα να κάνω μονάχα μία πρόταση στον Αμερικανό Πρόεδρο. Πρόεδρε, αφού τώρα έχεις πάρει φόρα, υπάρχει και στην Ελλάδα κάποιος ο οποίος μιλούσε για αριστερόστροφο τραμπισμό και έκραζε την κυβέρνησή σου. Μήπως να γινότανε και το οτιδήποτε να αλλάξει ηγεσία επιτέλους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποκτήσουμε μία σοβαρή πατριωτική κυβέρνηση. Εγώ μία πρόταση κάνω μονάχα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Άκου τώρα. Η πατριωτική πρόταση είναι να παρέμβει μια ξένη δύναμη και να διώξει την κυβέρνηση που είχε εκλέξει ο λαός, δηλαδή που έχει εκλέξει η πατρίδα, και να τον αντικαταστήσει με κάποιον της δικής του επιλογής. Είναι ακριβώς όμως η επιλογή των δοσύλλογων όταν οι Γερμανοί με τον Χίτλερ κυριαρχούσαν στην Ευρώπη. Λέγανε έλα να μας σώσει και εμάς από τους κομμουνιστάς. Τώρα ζητάμε από τον καουμπόι να έρθει και να βάλει μια τάξη. Γιατί μας αρέσει αυτό το σύστημα.

0: έχει λοιπόν ο Βελόπουλος το γκαρυπίδι που ακούσαμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πιο σοβαρό κόμμα, μεγάλο, και έχει τη βούλτεψη. Η βούλτεψη, όπως ξέρετε, είχε θέση για τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία ότι έπρεπε να τη διώξουν από το σπίτι. Μιλάμε για 90 χρονών που ζούσε εκεί για χρόνια και ένα φαντ πήρε το σπίτι της και την έδιωξε και λέει ότι έπρεπε να τη διώξουν και μάλιστα πήγε κάποια στοιχεία τα οποία ίσως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανε το Κόντρα.
1: Βάλουμε μια νοτελεία. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση της Σοφίας Βουλτέψη που προκάλεσε άλλο.
2: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
3: Όπως το έχετε πάντως.
2: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών. Δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
4: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία λαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
1: Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, η Μαρή Κάρμεν, η οποία έφυγε από τη ζωή και έγινε σύμβολο στην Ισπανία, έμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα από τη δεκαετία του 50. Πρόσεχε ιστορία. Ένα μεγάλο ισπανικό φαντ απέκτησε το ακίνητο το 2018, ακολούθησε δικαστική διαμάχη, που ό του θαύματος το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της ιδιοκτησίας του μεγάλου φαντ. Το ενίκιο που ζητούνταν ξεπερνούσε τη σύνταξη της ηλικιωμένης Μαρή Κάρμεν, δηλαδή από 500 ευρώ που έδινε το ενίκιο πήγε στα 1650, ενώ εκείνη έπαιρνε σύνταξη 1350 ευρώ, δηλαδή. Και όλη τη σύνταξη να έδινε, δεν έφτανε να μένει. Την πέταξαν έξω από το σπίτι.
5: Άρα δεν έδινε 23 Σεπτεμβρίου.
1: 170 ευρώ που έλεγε η κυρία Βούλτεψη. Προφανώς δεν έδινε 170 ευρώ, έδινε 500 ευρώ.
5: Α, fake news κιόλας.
1: Την έδιωξαν από το σπίτι της, προκαλώντας την οργή του Ισπανικού λαού, ο οποίος κατέβηκε στους δρόμους. Ο Πέδρο Σάντσες έφερε νομοσχέδιο για τη στέγη. Δεν πέρασε γιατί πάλι ο του θαύματος δεν το στήριξε δεξιά. Και τώρα πάμε σε εκλογές. Η κυρία Βούλτεψη, μάλλον έχει αλλεργία στους φτωχούς.
0: Έλα ρε παιδιά, αλλεργία στους φτωχούς έχει. Τι συνηθισμένη. Και επειδή είπε ο Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι κατά των αναζωνικών συμπεριφορών και θα πάρει μέτρα, είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Τώρα πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει καλό να βγαίνει η βούλτεψη και να λέει αυτά που λέει.

0: Έχω ένα ερωτηματικό που ευτυχώς είμαστε σε μια φάση να μου απαντηθεί. Τι ψηφίζει ρε παιδιά ο Άρης Πορτοσάντε? Τι να ψηφίζει? Το θέμα απασχόλησε χτες την εκπομπή που παρουσιάζει. Δεν είναι μόνος, μαζί με τη Μαρία. Η Μαρία νομίζω το έθεσε.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ τώρα επανέρχομαι. Ότι η Κυριακή των εκλογών είναι η Κυριακή των εκλογών. Για να μην μπερδευτούμε, και θα είναι και καλοκαίρι, θα έρχεται και καλοκαίρι, δεν είμαστε τώρα για τέτοια.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε, τελειώνουμε τη δουλειά την Κυριακή των εκλογών.
2: Τι σου είπε ο Πιταράς το πρωί, σε λίγο θα μας δώσει σταυρωμένο ψηφοδέλτιο. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από αυτό που είπε ο Πιταράς.
1: Εμένα τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν τα
2: έχεις φέρει ποτέ σταυρωμένο?
1: Όχι,
2: ως παιδί,
1: βέβαια,
2: Ορίστε. Ακόμη και ω πιτσιρικά.
1: Ούτε ω πιτσιρικά. Όχι. Όταν
2: ούτε έχει δώσει σταυρωμένο.
1: Πρωτοπήγα, νομίζω ότι πρωτοψήφισα το 89. Το 89 στις πρώτες εκλογές πήγα με τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου και ψήφισα αυτό που ήθελα να ψηφίσω. Ναι, τέλος. Αυτά τα ψηφοδέλτια ήταν μόνο για τα κοροϊδεύουμε. Ήταν μια πολύ ατυχής κατάσταση το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, αστειευόμενοι. Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Σε έχουν ρωτήσει τα τελευταία χρόνια ποτέ, Άρη, τι ψήφισες?
1: Δεν το έχω κρύψει εγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρουμε όλοι τι ψήφισε ο Άρης. Από το όνομα φαίνεται Άρης, πώς το διάλεξε.

0: Όπως είπαμε, είναι η ΚΝΕ που τραγουδάει. Θέλουμε να μείνουμε σε θέματα νεολαίας. Έχουμε το μικρόφωνο, βγαίνουμε στους δρόμους και ρωτάμε τους νέους μας αν έχουν γνώσεις βασικές, αλλά δύσκολες στα μαθηματικά, ας πούμε.
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
3: 36.
2: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, να σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις 42.
5: Α, εγώ δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι. 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν από άλγεμπρα. Δεν ξέρουν από βιολογία. Ιστορία. Αλλά τα υπόλοιπα τα παίζουμε στα δάχτυλα. Τα ερωτικά και τα υπόλοιπα. Οτιδήποτε έχει σχέση με μια οθόνη. Αυτός είναι υπέροχος κόσμος που ήρθε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
3: Ταξιδεύουμε στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
8: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Όχι ρε φίλε, όχι. Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο στο Αλφα Radio, ναι. Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε τηλέφωνο να πάρει στιγμή, βέβαια. 212-212-4800, σου δίνω και λεπτομέρειες. Αλλά επειδή είσαι στη δουλειά και δεν θες να φανεί ότι επικοινωνείς με κάτι το οποίο είναι εκτός εργασίας και θες να στείλεις ένα απλό μήνυμα, ONER, παπάκι, alfaradio989.gr. Στείλ το. Και Viber διαθέτουμε. Τι έχει το κατάστημα, τα πάντα. 6947-989-989. Και έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος μας λέει θα την τιμωρήσει τη Σοφία, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, θα της δώσει Υπουργείο. Ναι, όλοι το πιστεύουμε αυτό, ότι θα είναι η χειρότερη τιμωρία, δεν ξέρω για ποιον. Η Αθηνά μας λέει καλησπέρα, το πρόβλημα δεν είναι ο Καρβέλας και η Βύση, αλλά η Κούστενα. Α, η κυρία Κούστα εννοείς. Ναι, ποιος ξέρει, κάτι θα συμβαίνει που θα ξέρεις. Ενώ η Έφη μας λέει, αυτό είναι μήνυμα. Βαγγέλη, σε ακούμε κάθε μέρα. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Αλλά έχω να σου πω κάτι σχετικά με τον Βελόπουλο και τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία από την πλευρά των ψηφοφόρων. Σκέφτονται τον ένα θα προτιμήσουμε ή τον άλλον. Και θα πρέπει να αντεπιτεθεί ο Βελόπουλος, γιατί έχουμε μια μείωση των ποσοστών. Και θα πρέπει να βρει ένα λόγο να πει ότι ο Κασιδιάρης είναι βολεμένος με το σύστημα. Τι θα του πει, ότι είναι ναζιστής, αφού ο ίδιος είχε πει ο Βελόπουλος ότι αυτά τα πολύ φασιστικά δεν μου αρέσουν, επομένως θα αρέσουν τα λίγο φασιστικά. Βγάζει λοιπόν από το ραδιόφωνο το οποίο έχει και κάνει και εκπομπές και ο ίδιος να επιτεθούν για το θέμα των εμβολίων στον Κασιδιάρη.
12: Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια? Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα, είσαι εμβολιασμένος? Άκουσα τον Κασιδιάρη να μου λέει για τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων. Βρε γελί, εξευτιλισμένε Κασιδιάρη. Φακόφρε, που θα μου πεις εσύ για τα εμβόλια? Πού ήσουν, ρε Μαγκάκο, αλλά κι άλλα ήξερες να λες από, από τις τηλεκάρτες και τα τηλέφωνα όταν ήσουν εκεί στο αδελφή νοσοκόμα στη φυλακή μέσα, στο δωμοκό που ήσουν. Ήξερες να στέλνεις μηνύματα έξω και να λες τα δικά σου. Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια. Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα, που σου αρέσει ο Γονίδης που μετακινεί με τα χέρια του χαρτιά και πιστεύει σε εσωγήινους και όχι εξωγήινους. Να σε ρωτήσω, είσαι εμβολιασμένος. Ωραία. Ρωτάω τον Κασιδιάρη να μου απαντήσει. Είναι εμβολιασμένος. Γιατί τον άκουσα να ψελίζει κάτι για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Ότι λέει τη στήριξε, λέει ο Βελόπουλος. Βρε γελίο υποκείμενο. Άμα δεν ήταν ο Βελόπουλος να πει πέντε πράγματα σωστά εκεί μέσα, η μεσαιωνική υγειονομική χούντα θα ήταν τρεις χειρότεροι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Αυτό, τα εμβόλια μπήκαν ανάμεσα στους δύο πολιτικούς άνδρες. Είπε και βρισιά στα αγγλικά για το διεθνές κοινό.

0: Από ό,τι ακούσαμε λοιπόν τον εκπρόσωπο του κυρίου Βελόπουλου, ο αρχηγός μας, ο επόμενος πρωθυπουργός, αν δεν ήταν να πει πέντε πραγματάκια, θα είχε γίνει χαμός. Ήταν κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολίων, τα πολέμησε. Στο μεταξύ, εύκολο είναι να πας στο YouTube, πήγαινε αγαπητέ φίλε, και να δεις ότι ο Βελόπουλος έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή έλεγε ότι θα πρέπει να παρέμβει η πολιτοφυλακή για αυτούς που δεν έχουν κάνει εμβόλιο και θέλουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι στις πλατείες. Το έλεγε ο αρχηγός.
1: Πέστε το Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας ως συνήθως δεν ακούει κανέναν και βγαίνει πάλι στις πλατείες και στα πάρκα. Κακώς δεν ακούει κανέναν για να φυλάει τον κάθε αφελή. Γι' αυτό και έλεγα ότι κάθε στιγμή η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι απαραίτητη ακόμη και για ώρες κρίσεως. Αν είχαμε πολιτοφυλακή, εθνοφυλακή όπως οι ΗΠΑ, θα εφαρμοζόταν καλύτερα τα προληπτικά μέτρα για το αν συμβεί η κρίση και αποφασίσει ο πρωθυπουργός μας και πει πρέπει να μην κυκλοφορούμε έξω. Ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Δυστυχώς είναι απίθαρχος. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε στα αυτονόητα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή. Ήθελε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή. Και τώρα βγαίνει και λέει, καλά που είμαστε κι εμείς. Αλλά αυτό το κακό έχει η μνήμη. Ο μυαλός θα ταξιδεύει στο παρελθόν και θυμάται όταν υπάρχουν αναμνήσεις.

Η Αλεξάνδρα λέει ότι είμαστε κάθε μέρα στην παρέα, πολύ χαιρόμαστε. Και αναρωτιέται, υπάρχει ομάδα που επιλέγει τα τραγούδια? Βεβαίως υπάρχει ομάδα, ο Βαγγέλης και ο Περής. Δύο αναλέοντες.

0: Κι άλλο μήνυμα τώρα τα στέλνετε, έτσι. Μόνο λέει ο Περής μπορεί να συνδέσει την Κύπελλη με το Βελόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Ίσως της μοίρας.
0: Αλλά δεν είμαι εγώ που έχω φαντασία. Τη μεγαλύτερη φαντασία πρέπει να το παραδεχτούμε την έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης έχει συνδυάσει τα ομαδικά αθλήματα με την πολιτική. Βέβαια ξεκίνησε συνδυάζοντας την πολιτική με τα ταξίδια του Οδυσσέα. Τέλειωσε αυτό. Τώρα έχουμε πάει στο μπάσκετ. Τον θυμάστε τον Άγγελο Κορονιό?
2: Ναι.
0: Έκανε ένα σκετσάκι μαζί με τον Τσίπρα όπου παίζουν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίζουν μπάσκετ και του λέει θέλουμε ένα σουτέρ, έλα στην ομάδα για να τους νικήσουμε. Ναι, βέβαια. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό προφανώς μετά από αυτή την πρωτοβουλία και ο κόσμος συμμετέχει στον ενθουσιασμό.
3: Σε ενίσχυση της βασικής μετάδοσης της ομάδας του προχωρά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πόσο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό από την προσχώρηση του Άγγελου Κορονιού στην Ελλάδα στον Αλέξη Τσίπρα?
4: Δεν έχω ιδέα.
3: Ξέρετε ποιος είναι ο Άγγελος Κορονιός?
4: Όχι.
3: Ποια είναι η Ελλάς?
4: Όχι.
3: Ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Ναι.
3: Εντάξει, ένα στα τρία, μια χαρά. Να πάρει αγοράκι.
5: Τι θα πάρω?
3: Να πάρει αγοράκι ο Τσίπρας για το κέντρο.
5: Τι είναι το ζαγοράκι?
6: Να πάρει παλέμαχους, να πάρει συνταξιούχους, να πάρει τα πάντα.
3: Αλέξης Τσίπρας, ναι ή όχι?
7: Ναι.
3: Και με τα δύο χέρια?
7: Με τα τέσσερα.
3: Έχετε τέσσερα χέρια, πού είναι, τι?
7: Και τα πόδια. Χέρια και πόδια.
3: Είστε φανατικοί?
7: Φυσικά.
3: Είχατε περάσει καλά στην πρώτη τετραετία?
7: Βεβαίως. Γιατί εσείς περάσετε άσχημα?
3: Είχατε και λεφτά στο σπίτι ή μόνο στις τράπεζες?
7: Σπίτι.
3: Αλέξης Τσίπρας, ναι ή όχι, τον θέλετε?
8: Με απατεώνες δεν ασχολούμαι.
9: Χαιρετίσματα σε Αλέξης Τσίπρας.
3: Θα δώσω. Υπάρχει ελπίδα φέτος ο κύριος Τσίπρας να διεκδικήσει ένα τίτλο με αυτήν την ομάδα που κατεβάζει?
10: Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Πλέον το μπάσκετ έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που φέρνει και άτομα και από το εξωτερικό και μη.
3: Εντάξει, θα πρέπει να είναι Έλληνες εδώ πέρα, υπάρχει αυτός ο περιορισμός.
10: Οκ, okay, εντάξει, ναι. Γιατί όχι.
3: Τώρα με τον Άγγελο Κορονιό στο κόμμα, υπάρχει ελπίδα για τον κύριο Τσίπρα να μάθει τι καλό δίνει αυτό τη σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου?
11: Δεν έχω ιδέα.
3: Πόσο καιρό πιστεύετε θα πάρει τον Αλέξη Τσίπρα να καταλάβει διαφορά από το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο και το καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση?
11: Κάνα τρίμηνο πιστεύω.
3: Κάνα τρίμηνο.
11: Ναι.
0: Ένας μετά τον άλλον. Ο κόσμος του αθλητισμού αλλά και ο κόσμος του πολιτισμού. Ακούν το προσκλητήριο του Αλέξη και τρέχουν να τον υπερασπιστούν. Και παλιοί αλλά και καινούργοι. Μένουμε στους παλιούς. Από τους πρώτους συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο αγώνα ήταν ο Βάς, ο Παρασκευάς. Και μάλιστα δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος.

0: Τώρα τι γίνεται, είναι Κορονιός, Τσίπρας, Βας. Όλα αυτά σε μια πρόταση. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι γίνονται ακόμα πιο δύσκολοι συνδυασμοί. Αυτό εκεί το χαβά του. Αυτό είναι. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω ότι έκανε η κυρία The Pasta. Φαντάζομαι ότι την ξέρετε, είναι μια εναλλακτική δημιουργός περιεχομένου που ταυτόχρονα μιλά για την ενέργεια. Τι συνδυάζει? Τον έρωτα. Να το πω, πώς να το πω, αυτά δεν τα λέει ούτε η Μπεκατόρου. Συνδυάζει τον έρωτα με τον αερισμό, το είπα.
1: Το να είναι μια γυναίκα αυθεντική, αληθινή στον έρωτα, το να βιώνει την κατάσταση, το να μην παίζει θέατρο, να μην περφορμάρει, να είναι μέσα στο σώμα της, να ζει μέσα στο σώμα της και να νιώθει κάθε παλμό. Όταν της βγαίνει κλάμα, κλαίει. Όταν της βγαίνει γέλιο κατά τη διάρκεια του έρωτα, γελάει. Όταν της βγαίνει να αεριστεί, αερίζεται.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή αυτό είναι έρωτας. Όταν βγαίνει να αεριστεί, να αερίζεται. That's amore, όπως έλεγε και ο

Με τα φεγγάρια την Μάρτιν. Πες μας για αυτά που μας λέει και η κυρία Δεπάστα. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Αυτές είναι οι ειδήσεις, αυτός είναι ο έρωτας μας, λέει ο Ντίν Μάρτιν. Αυτές είναι οι ειδήσεις, απαντάμε εμείς.

Εύα Κωνσταντίνου είναι έτοιμη. Θα μας μεταφέρει τον παλμό της ειδησιογραφίας. Και μετά ακολουθεί σχολιασμό, συνεντεύξεις, τα πάντα. Το πανηγύρι της ενημέρωσης, Δημήτρης Στάκης. Καλά, να είμαστε να τα πούμε αύριο.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων λόγω ακινητοποιημένου

0: συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να αναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα, έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά. Στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ένταση επικράτησε έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ανάμεσα στους συγκεντρωμένους αλληλέγγυους και δυνάμεις της αστυνομίας. Σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν Μπαχτσελή, επαναφέροντας το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως επισήμανε, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να θεωρήσει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γειτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο κύριος Ζαχαριάδης. Τα αίτια του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή σε έναν 35χρονο τα ξημερώματα στο Παγκράτη εξετάζουν οι αρχές. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονο στην οδό Φιλολάου Κεφρίνωνος. Ο 52χρονος που συνελήφθη παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εξετάζεται αν παραβίασε τον σηματοδότη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο φίλος της 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσιών. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Στον διεθνή χώρο, 11 ναύτες αγνοούνται μετά τα πλήγματα που δέχτηκαν από ντρόουνς δύο πλοία ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεκτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τον ΝΑΤΟ για το περιστατικό και ότι θα καλέσει εντός της ημέρας τη Ρωσίδα πρέσβυρα στη Σόφια για συνομιλίες. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία. Μεγάλες πορείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στο Παρίσι. Οι διαδηλωτές θα κατευθυνθούν προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο Ματινιών, καθώς ζητούν συνάντηση με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό για το 2027 στην Εθνοσυνέλευση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε, η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Ρέντιο 989 και ακούτε λογαριασμό στη 1. Και σήμερα και αύριο έχει αρκετό λογαριασμό να κάνουμε και στο επίδομα θέρμανσης που θα ανακοινωθεί και το περιμένουν πολλοί. Το περιμένουν και τα κυβερνητικά στελέχη με αγωνία για να δουν αν θα είναι αντάξιο των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί και για να ξέρουν και εκείνα τι θα πούν

0: στις εκλογικές τους περιφέρειες και στους ψηφοφόρους τους, κυρίως οι βουλευτές που εκλέγονται στα βόρεια της χώρας. Λογαριασμό θα κάνουμε και με τις δημοσκοπήσεις που από σήμερα έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους και που θα μας συνοδεύσουν ως το τέλος του Οκτωβρίου και αυτές. Και επίσης έχουμε και λογαριασμό για τα συμβαίνοντα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, που τα πρώτα αποτελέσματα της πρώτης δημοσκόπησης που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, δηλαδή της ίντερβιου που θα τα δούμε σε λίγο, δείχνουν ότι αυτός ο εμφύλιος που ξεκίνησε θα έχει ακόμα πιο σκληρά επεισόδια το επόμενο διάστημα, καθώς η ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κλείνει και κλείνει απειλητικά για την ΕΛΑΣ και ενθαρρυντικά για το ΠΑΣΟΚ. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Alpha Radio 989. Ο Σταμάτης Καρλούζος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων. Και η Ντίνα Μόσχου με τη Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δάκης μαζί σας μέχρι και τις 2. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπουλο, είναι καθηγητής και διευθυντής της Hellenic Energy Center και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, να δούμε τι γίνεται με το θέμα των καυσίμων και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, διότι τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, η συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ με τον Πούτιν και διάφορα άλλα πράγματα ανεβοκατεβάζουν τις τιμές. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κυλήσει, όχι ο επόμενος μήνας, ούτε η επόμενη μέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Bloomberg χθες, που είχε μία πρόβλεψη για το πόσο θα έχει το βαρέλι το Δεκέμβριο, γιατί υπάρχουν και μέσα που κάνουν έτσι πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Αρχικώς αυτή η πρόβλεψη ήθελε το βαρέλι να πάει στα 85, τώρα την έκανε ένα update και το ανέβασε στα 90, καθώς η ανασφάλεια είναι αυτό που επικρατεί και στις αγορές ενέργειας και στις αγορές πετρελαίου και γενικώς στις αγορές, εξού και το πρόβλημα του χρέους που αρχίζει και εμφανίζεται ξανά στην Ευρωζώνη. Τώρα, για το αυριανό πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν πολλές συζητήσεις, υπάρχουν πολλά σενάρια που το θέλουν να κυμαίνεται από ένα 60, από ένα 58, να φτάνει ένα 50. Οι πολύ πολύ αισιόδοξοι το πάνε ακόμα και στο ένα 40, δηλαδή στην τιμή που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι μάλλον κάπου στη μέση θα είναι το πράγμα, δηλαδή μεταξύ ένα 50 και ένα 56, 57, κάπου εκεί για αρχή. Και γιατί λέω για αρχή, γιατί κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζεται το θέμα της τιμής του πετρελαίου και θέρμανσης, και άρα ενδεχομένως θα έχουμε και βελτιωτικές κινήσεις, εάν αυτές είναι εφικτές. Και βεβαίως οι βελτιωτικές κινήσεις θα έχουν να κάνουν και με την τιμή του πετρελαίου, που επίσης και αυτή ανεβοκατεβαίνει ακόμα και μέσα στη μέρα, οπότε τίποτα δεν μπορεί να είναι σταθερό. Το ενδιαφέρον είναι ότι νομίζω προς τα τέλη του Οκτωβρίου τελειώνει η επιδότηση που υπάρχει στη βενζίνη από την πλευρά των δηληστηρίων και θα δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και στο θέμα της βενζίνης, γιατί επιδοτείται με 10 λεπτά από τα δηληστήρια η αμόλυβδη. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά το τέλος αυτό, αν η κυβέρνηση θα παρέμβει στην τιμή της βενζίνης και βεβαίως τι θα βγάλει η Σύνοδος Κορυφής που ξεκινά 15 και 16 του μηνός Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέσει το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προκειμένου αυτή η μείωση, εάν την πάρουμε και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί, να μειώσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Γιατί για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει η παρέμβαση και η επιδότηση που ξεκίνησε από τον Αύγουστο. Τώρα, αυτά όσον αφορά τις αυριανές ανακοινώσεις. Υπάρχει και πολιτική αγωνία. διότι άνθρωποι που μιλάνε με δημοσκόπους και ξέρουν, εκτιμούν ότι αυτή η ακρίβεια που υπάρχει και στα καύσιμα και μετατοπίζεται και στο σούπερ μάρκετ και γενικά σε όλη την καθημερινότητά μας, ενδεχομένως να έχει και κάποιες μικρές επιπτώσεις στις προεκλογικές, μάλλον στις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης. Θα το δούμε αυτό στο πώς θα κυλήσουν οι δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος, και είναι χαρακτηριστική μια φράση που είπε χθες ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, που μπορεί πάνω κάτω να έχει μια εικόνα των πραγμάτων, ότι προτιμούμε, είπε, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα να υποστούμε μια μείωση δημοσκοπική, παρά να βάλουμε σε κίνδυνο την οικονομία όταν η Ευρωζώνη απειλείται με κρίση χρέους και όταν η χώρα μας έχει τραβήξει αυτά που έχει τραβήξει την προηγούμενη δεκαετία με τα μνημόνια. Κρατήστε την αυτή τη φράση, ενδεχομένως να χρειαστεί τις επόμενες μέρες να τη βρούμε μπροστά μας. Τώρα, μια και σας είπα για την δημοσκόπηση της interview, που είναι η πρώτη με την οποία γίνεται πρεμιέρα σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ήταν στο 29,1 τον προηγούμενο μήνα στην εκτίμηση και τώρα είναι στο 29,6, παραμένει κάτω από το 30% στην ίντερβιου. Το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον ότι ανεβαίνει και ανεβαίνει αρκετά, από 13,2 που ήταν τώρα έχει πάει στο 14,6 στην εκτίμηση πάντα. Και έχει μια πολύ ασθενική άνοδο η Ελλάς, από το 15,5 πάει στο 15,7, μόλις 0,2% η άνοδος. Πράγμα που σημαίνει ότι μειώνεται η ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς σε αυτή τη δημοσκόπηση και φτάνει κοντά στη μία μονάδα. Πια το ΠΑΣΟΚ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα απέχει μόλις μία μονάδα. Το ενδιαφέρον που θα το δούμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και εμφανίζεται και στη δημοσκόπηση της interview είναι ότι η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που εμφανίζεται να στηρίζει ο Κασιδιάρης, εμφανίζεται για πρώτη φορά στις δημοσκοπήσεις με ένα ποσοστό κοντά στο 3,7%, και μου λένε ότι σε άλλες δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι και παραπάνω. Και το σίγουρο είναι ότι μπαίνει με βεβαιότητα στη Βουλή με βάση αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα θα τα δούμε και αργότερα τα θέματα αυτά. Εμείς θα πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο και θα δούμε και τι παράγουν αυτές οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά τον εμφύλιο ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπουλο, που όπως είπα είναι καθηγητής και διευθυντής του Hellenic Energy Center και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω πώς πρέπει να δούμε συνολικά και την διεθνή και την ευρωπαϊκή αγορά των καυσίμων, γιατί πια έχουμε κατανοήσει ότι η τιμή που πληρώνουμε και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο και αυτή που θα πληρώσουμε αύριο στο πετρέλαιο θέρμανσης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από όλα αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας και από το ανεβοκατέβασμα των τιμών ακόμα και σε καθημερινή βάση.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Δεν είμαστε σε μια ενεργειακή απομόνωση, απλά είναι όλο αυτό το παγκόσμιο σύστημα το οποίο έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο και από τις αναταράξεις τις οποίες συμβαίνουν, και σε δύο μέτωπα, τόσο στον πόλπο όσο και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Εδώ βλέπουμε αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος Τραμπ, και γι' αυτό και οδηγήθηκε σε μια κίνηση που πολλοί ξαφνιάστηκαν και δεν την περίμεναν, να συμμαχίσει, αν θέλετε, με τον Πούτιν, έτσι ώστε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες δίζελ, οι οποίες λείπαν από την παγκόσμια αγορά.
0: Η οποία όμως είδαμε ότι δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Δηλαδή η τιμή του πετρελαίου είτε δεν έχει πέσει καθόλου, είτε έχει πέσει ελαφρώς.
1: Ναι, κοιτάξτε. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, βέβαια. Η αλήθεια είναι οι ποσότητες πετρελαίου με τις ποσότητες δίζελ. Αυτό που έλειπε και από την αγορά ήταν το διυλισμένο αργό πετρέλαιο που σε προϊόν, και σε συγκεκριμένα στο δίζελ, το οποίο συμφώνησαν να προμηθευτεί η Αμερική κυρίως και γενικότερα ο υπόλοιπος κόσμος, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί και λίγος χρόνος εκτομάλυνσης γενικότερα αυτών των τιμών. Δεν είναι ακριβώς το...
0: Εσείς εκτιμάτε ότι μαζί με τα βαρέλια πετρελαίου που θα ρίξει η Ρωσία στην αγορά, σύν την αποδέσμευση που έχει πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ από τους G7, θα έχουμε το επόμενο διάστημα μία αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου και αν ναι, πότε θα εμφανιστεί αυτή?
1: Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας που έγινε.
0: Και με μία πτώση που την υπολογίζεται πάνω κάτω πόσο? Δηλαδή τώρα είναι στα 105-107 δολάρια το βαρέλι, πού μπορεί να φτάσει?
1: Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε κανείς δηλαδή είναι να πάμε στα 90 δολάρια βαρέλι. Δηλαδή σε ένα βαθμό που να είμαστε με μία ασφάλεια κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Και το υπολογίζεται αυτό περίπου σε 2-3 εβδομάδες?
1: Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι βέβαιο, αλλά εφόσον δεν έχουμε κάποια άλλη έκπληξη, παραδείγματο χάρη να χτυπηθεί κάποια άλλη υποδομή, είτε από πλευρά Ουκρανία είτε από πλευρά του κόλπου στη Σαουδική Αραβία, βλέπουμε επίσης να υπάρχουν διάφορες αναστατώσεις με τα χτυπήματα στα αεροδρόμια. Αν δεν προχωρήσουμε αυτά τα χτυπήματα και σε ενεργειακές υποδομές, τότε πιστεύουμε ότι αυτή η εξομάδα θα επέμβει μέσα στο επόμενο μήνα.
0: Τώρα, κρίσιμο σημείο είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι μετά τις εκλογές, με τον ΑΒ τρόπο, θα τελειώσει η ιστορία με το Ιράν. Έλεγα πριν για την πρόβλεψη του Bloomberg για το βαρέλι το πετρέλαιο κοντά στα 90 δολάρια το Δεκέμβριο από 85 που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Τι εκτιμούν οι αγορές για το τι μπορεί να συμβεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές? Μία συμφωνία ειρήνης, μία νέα επίθεση του Προέδρου Τραμπ, και αν έχουμε μία νέα επίθεση δεν υπάρχει φόβος να ανέβει ξανά και ακόμη περισσότερο το πετρέλαιο?
1: Κοιτάξτε, αν το διαβάσουμε μόνο καθαρά από τα προθεσμιακά συμβόλαια και το πώς το βλέπει η αγορά, δεν νομίζω να αναμένει ότι αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα έχουμε εξομάλυνση της κατάστασης και ειρήνευση. Μάλλον θα μιλάμε για παράταση αυτού του γεγονότος.
0: Παράταση μέχρι πότε?
1: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
0: Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλος ο χειμώνας θα κυλήσει με τέτοιες τιμές.
1: Δυστυχώς, ναι, είναι ένα δύσκολο χειμώνα και πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που μπορεί να μας κάνει λίγο αισιόδοξους υπάρχει στον ορίζοντα, κύριε Ανδριοσόπουλε, ή όχι?
1: Ελπίζουμε να διαψευτούν όλα αυτά και τελικώς να βρεθεί εκτομάλυνση για να έρθει η ειρήνη γενικά σε αυτά τα δύο μέτωπα που αναφέραμε και προφανώς να εξομαλυνθεί όλη η παγκόσμια αγορά.
0: Υπάρχει μία εικόνα και για το φυσικό αέριο, έχετε εσείς?
1: Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί είναι η τροφοδοσία και όλη η φοβιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου λίγο διαφορετική.
0: Γι' αυτό ρωτώ, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στη συζήτηση το φυσικό αέριο, αλλά φαντάζομαι θα μπει και αυτό το επόμενο διάστημα που συνδέεται άμεσα και με την τιμή του ρεύματος.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Το βλέπουμε να είναι λίγο από πλευρά τιμών του φυσικού αερίου, τα πράγματα πιο ψηλά αυτό το χειμώνα.
0: Σε σχέση με πέρυσι, πόσο αναμένεται παραπάνω η τιμή?
1: Δεν μπορώ να έχουμε εκτιμήσει πάνω σε αυτό, αλλά μπορούμε να το συνεχίσουμε να το ξεδικεύσουμε σε μια άλλη συζήτηση.
0: Σε μια άλλη συζήτηση, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατώ αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την συζήτησή μας και κυρίως κρατώ αυτό που μας είπε ο κύριος Ανδριοσόπουλος, ότι με τον ΑΒ τρόπο ο χειμώνας έτσι θα κυλήσει. Δεν αναμένονται φοβερές μειώσεις της τιμής. Η μεγάλη ελπίδα, αν επιβεβαιωθεί, είναι να πάει 90 δολάρια το βαρέλι, που και πάλι είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Αν σκεφτούμε ότι πέρυσι το βαρέλι είχε 60 δολάρια, δηλαδή είναι 30 δολάρια παραπάνω. Άρα οι επιδοτήσεις θα είναι αναγκαίες καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, όπως πάνε τα πράγματα, και όσο πιο βαρύς είναι ο χειμώνας, τόσο πιο αναγκαίες θα είναι, ιδίως στις περιοχές που κάνει περισσότερο κρύο, και αυτό είναι ένα τεράστιο και μεγάλο σταυρόλεξο, όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τα οικονομικά της χώρας, για τον προϋπολογισμό και για το τι μπορεί να βγει και τι δεν μπορεί να βγει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο λογαριασμό στη Μία. Η χθεσινή αναφορά του, μάλλον το χθεσινό άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Ευσύν, του Σαββάτου για την ακρίβεια, προκάλεσε τεράστια αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ένα άρθρο που διερωτά το Θανάση Καρτερός αν ο Νίκος Ανδουλάκης είναι βλάκας ή όχι. Προκάλεσε τεράστια αντίδραση. Το ΠΑΣΟΚ το θεώρησε δώρο εξ ουρανού, σε μια στιγμή που το ίδιο ήταν στριμωγμένο λόγω της υπόθεσης Παπαδοπούλου, και γι' αυτό από χθες όλα τα στελέχη του το αναδεικνύουν, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι πολύ οργισμένες ανακοινώσεις από την πλευρά του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα στελέχη της Ελλάς και κυρίως τα νέα στελέχη της Ελλάς, σε κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε τους δημοσιογράφους, θεωρούν ότι αυτή ήταν μια μεγάλη γκάφα από την πλευρά του κυρίου Καρτερού και ένα μεγάλο δώρο επίσης από την πλευρά της Ελλάς προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Καρτερός δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι και μέλος της πολιτικής επιτροπής της Ελλάς, και πολλοί λένε ότι συμμετέχει και στον πρωινό καφέ, άρα είναι αρκετά κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καρτερός σήμερα επανήλθε με ένα κείμενό του στην Ευσύν, όπου απαντά στο αν τον έβαλε ή όχι ο κύριος Τσίπρας να γράψει το άρθρο, γιατί αυτή είναι η κατηγορία του ΠΑΣΟΚ, και λέει ο κύριος Καρτερός: δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Όμως επανέρχεται στην κριτική που κάνει στον κύριο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική που ακολουθεί, και γράφει μεταξύ άλλων: να νικήσεις με μία ψήφο το Μητσοτάκη, μάλιστα, ουδέν σχόλιο. Να έρθεις δεύτερος, πάλι ουδέν σχόλιο. Θυμίζω ότι στη σημερινή δημοσκόπηση η διαφορά είναι μόλις μία μονάδα ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Άρα το να έρθει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια ούτε τόσο απίθανο, ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε όνειρο θερινής νυχτός. Και συνεχίζει ο κύριος Καρτερός: και μετά υποθέτεις ότι θα έχει το ΠΑΣΟΚ αυτοδυναμία? Ούτε εσύ δεν λες τέτοιο πράγμα. Με ποιους λοιπόν θα σχηματιστεί η προοδευτική πλειοψηφία, με ποιους θα συμπορευτείς αν είσαι, λέμε τώρα, τρίτος, για να τα κάνουμε τα λιράκια, λέει ο κύριος Καρτερός. Αν πάρεις την εντολή από τον πρόεδρο, από ποιους θα ζητήσεις συμπόρευση? Με την Ελλάς γκρεμίζεις κάθε γέφυρα, πήξε και δείξε ο Τσίπρας. Με τις λοιπές από εδώ δυνάμεις ξέρουμε τι γίνεται. Άρα, για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες λοιπόν, και εξηγήσου, όπως λέει και το άσμα, με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις, πώς θα προκύψει η αλλαγή επ' αυτόν νέφος, λέει ο κύριος Καρτέρος. Και συνεχίζει ότι αυτό το νέφος που άλλοι εξηγούν με όρους αρχηγικού ελλείμματος και άλλοι ως σχεδιασμένη στρατηγική, καλύπτει το ΠΑΣΟΚ, διότι λέει υπάρχουν κάποια στελέχη του που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν που θα έρθουν, και φαίνεται πως όλες την ίδια τάση έχουν, μειώνουν τη διαφορά, άρα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αρχίσει και να ισχυρίζεται με πολύ μεγάλη βάση ότι ναι, μπορώ να είμαι δεύτερος, και αν θα είμαι δεύτερος μετά τη δεύτερη θέση θα προσπαθήσω να χτυπήσω την πρωτιά, ή εν πάση περιπτώσει αν πάρω την εντολή εγώ με τους δικούς μου όρους και θα ζητήσω την προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά θα τη ζητήσω με τους όρους αποδοχής του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Ελλάς τρίτη, πολύ περισσότερο μετά η Ελλάς δεν θα μπορεί να μιλά για ανατροπή των συσχετισμών και για αλλαγή πολιτικής, από τη στιγμή που θα, ενώ ξεκίνησε δεύτερη, θα έχει πάει τρίτη και θα έχει χάσει και το μεγάλο πλεονέκτημα να βρεθεί ο κύριος Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία θα οξύνει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων. Ήδη βλέπουμε στα τηλεοπτικά πάνελ τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπου υπάρχουν στελέχη της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, γίνεται σφαγή, και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθούν αδιάφορα σφυρίζοντας και λένε: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εμείς, ότι η λύση είναι αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλιώς δεν υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει δυνατότητα σοβαρής διακυβέρνησης κλπ. Και μεταξύ τους τα στελέχη των δύο κομμάτων αυτό λένε, ότι αυτός ο εμφύλιος, τον μόνο που συμφέρει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά έλαντε που δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, διότι γνωρίζουν και τα δύο κόμματα ότι όποιος βρεθεί τρίτος κάηκε, ότι ο τρίτος δεν θα πάρει τίποτα, του αντίον κινδυνεύει στις δεύτερες εκλογές να συνθλιβεί μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κόμματος και να εξαϊλωθεί, και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η άγρια αντιπαράθεση και γι' αυτό γίνεται αυτός ο άγριος εμφύλιος ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε για να πούμε κανένα δύο πραγματάκια ακόμα όσον αφορά και τις νέες μετεγγραφές προς το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ο κύριος Χιακαντάρης που έχει γράψει το ιδεολογικό μανιφέστο της Ελλάς εμφανίστηκε ξανά και χθες που είπε ότι είναι ντροπή αυτά που λέγονται από στελέχη του κόμματός του, της Ελλάς δηλαδή, που αναπαράγουν το άρθρο καρτερού και δεν βγαίνουν να το αποδοκιμάσουν. Και σήμερα, μιλώντας ξανά σε διάφορα μέσα, το πρωί στα παραπολιτικά, είπε ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν διευκολύνουν τη συζήτηση και είναι παράλογο να υποστηρίζεται ο χαρακτηρισμός βλάκας, ότι είναι λογικός ο ανταγωνισμός των κομμάτων, αλλά όχι ένας ανταγωνισμός που οδηγεί σε απαξίωση των πολιτικών δυνάμεων. Και επίσης λέει ο ίδιος, ο κύριος Χιακαντάρης, ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από το 15% που παίρνει η Ελλάς. Φανταστείτε τώρα να πάει και τρίτη η Ελλάς, πόσο ικανοποιημένος δεν θα είναι όχι μόνο ο κύριος Χιακαντάρης, αλλά και άλλα στελέχη. Ακούσατε το πρωί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και τον κύριο Κόκαλη και τον κύριο Ζαχαριάδη που εντάχθηκαν στο κόμμα. Προχθές είχε ενταχθεί με δημόσια εγγραφή της και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Φαίνεται πως πολλοί δεν την καλοείδαν καλά αυτή την είσοδο και της κυρίας Αχτσιόγλου στην Ελλάς. Και έχει ενδιαφέρον μια σημερινή ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη, του γνωστού συνθέτη, ο οποίος δηλώνει ξανά ψηφοφόρος του Αλέξη Τσίπρα και διατυπώνει και διάφορες συμβουλές συχνά πυκνά. Λέει λοιπόν για την είσοδο της κυρίας Αξιόγλου, ενδεχομένως και άλλων που θα προκύψουν στο μέλλον, παιδιά, κάποιοι παλιοί ανθρωποδιώκτες που πηγαίνετε και γράφεστε στο κόμμα Τσίπρα μέσα από happenings με λάπτοπ, ταρατατζούμ και προσωπικά βιντεάκια, ας μην ξεχνάτε να λέτε το σημαντικό. Εγγράφεστε σε ένα κόμμα που λέει ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις ως απλά μέλη. Με άλλα λόγια, δεν σας το ζήτησε κανείς και κανείς δεν μπορεί να σας απαγορεύσει. Δημοκρατία έχουμε. Τα βαρύγδουπα συμπαρίσταμε και ενώνω δυνάμεις ας λείπουν, διότι δείτε πώς το έκαναν κάποιοι συνάδελφοί σας που πήγαν διευκρινίζοντας ότι δεν ζητούν τίποτα. Μην αφήνετε λοιπόν εντυπώσεις άλλου τύπου και διώχνετε κόσμο και σκιάζετε ότι θα σας ξαναβρει μπροστά του ως εξουσίες, ως εργάτες πάτε, στέλνει το μήνυμα ο Νίκος Μωραΐτης. Και υπάρχει μια συζήτηση μέσα στην Ελλάς που λέει ότι αν μαζευτούν αρκετά στελέχη από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και αρχίσουν και βγαίνουν στα κανάλια και υποσκελίσουν τα καινούργια στελέχη μας και βγουν οι παλιοί και οι μπαρουτοκαπνισμένοι κλπ. Κλπ. Θα αρχίσουμε να θυμίζουμε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 και αυτό θα έχει χειρότερες επιπτώσεις στη δημοσκοπική πορεία του κόμματος το επόμενο διάστημα. Και έτσι λοιπόν η ιστορία είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα ήταν της λογικής «θέλω μόνο τους καινούριους και αυτοί να προβάλλονται και αυτοί να μιλάνε». Ενδεχομένως το δημοσκοπικό φρενάρισμα υποχώρησε, τον έκανε να υποχωρήσει και να έρθουν και τα παλιά στελέχη να βγουν στα κανάλια. Το ερώτημα είναι αν αυτή η πρόσμιξη νέων και παλιών θα είναι ισόρροπη ή εάν θα οδηγήσει στο να προβάλλονται και λόγω αναγνωρισιμότητας περισσότερο τα παλιά στελέχη και έτσι να έχουμε μία σύγκρουση του αυθεντικού ΣΥΡΙΖΑ με τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, που πολλοί θα χαρακτηρίσουν έτσι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αφήστε δε που ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα μένεα κατά του κυρίου Τσίπρα και είναι και αυτός έτοιμος να τον πυροβολήσει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν αυτά, να σας πω και κάτι άλλο που το εντόπισα πριν από λίγο, για να δείτε ότι ισχύει πάντα αυτή η λαϊκή ρίση που λέει «γιατί είναι τόσο βαθιά βγαλμένο το μάτι σου», ρωτάει κάποιος κάποιον και λέει ο άλλος «γιατί μου το έβγαλε ο αδερφός μου». Τι θέλω να πω, θυμάστε τα χρόνια της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα, ο δημοσιογράφος που τον στήριζε μέχρι τελικής πτώσεως, ποιος ήταν? Ο Κώστας Βαξεβάνης. Πριν από 2 ώρες λοιπόν, ο Κώστας Βαξεβάνης ανεβάζει μια ωραία αναρτησούλα στα social media, στον προσωπικό του λογαριασμό, και ακούστε τώρα τι λέει. Τι λέει για τον πρόεδρό του, τον πάλε ποτέ πρόεδρό του. Λέει, το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν στρώνεται στην καρέκλα του να διαβάσει 2 πράγματα και αντιλαμβάνεται τα πάντα ως την ικανότητά του να μπαλαμουτιάζει και να τσαλαβουτά, δεν είναι κρίση, είναι γεγονός. Τώρα τα λέει αυτά ο κ. Βαξεβάνης και συνεχίζει. Δεν είναι δυνατόν σε συνέντευξη να αποκαλεί την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Το project ξεκίνησε επί πρωθυπουργίας του. Το παρουσίασε μάλιστα στην Κίνα και επί των ημερών του Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε εθνικό θέμα και θέμα κυριαρχίας. Δεν γίνεται να το αποκαλεί καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Τόση άγνοια, ο Βαξεβάνης τα λέει αυτά. Θα πέσει φωτιά να τον κάψει ή ρεύμα υψηλού βολτάζ. Δεν είναι κακό να έχεις ελλείμματα, το κακό είναι να πιστεύεις ότι είναι κακοί οι άλλοι που τα βλέπουν και έχουν απαιτήσεις. Αυτά τα λέει πριν ακριβώς από 2 ώρες στην σελίδα του στο Facebook ο Κώστας Βαξεβάνης για τον άλλοτε καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Εμείς τι να πούμε, τίποτα, θα πάμε για τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα, να το σκεφτούμε όλο αυτό, να το εσωτερικοποιήσουμε, να το καταναλώσουμε καλύτερα και επιστρέφουμε.

0: Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλά στο τηλέφωνο. Ναι, φυσικά όλα αυτά μπορούν να γίνουν και μπορούν να γίνουν με ΔΕΗ Fiber, καθώς όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα να τα τρέξουν όλα αυτά. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ και φυσικά και με σταθερό τηλέφωνο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά, συγγνώμη, και στα μηνύματα πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλημέρα, καλησπέρα κάθε μεσημέρι εδώ, εύχεται η Τίνα, ευχαριστώ πολύ Τίνα μου. Ο Γιώργης λέει καλό μεσημέρι, οι 2-3 εβδομάδες έγιναν πιστεύουμε και στο τέλος ένας μήνας. Αυτό τώρα για ποιο λόγο το λες βρε Γιώργη δεν ξέρω, στη γωνία να τον ξανακάνει τον κακό. Με λίγα λόγια λέει καμιά πτώση ήταν ξεκάθαρος. Α, εννοείς για την τιμή του πετρελαίου, ναι, και για την συζήτηση που είχαμε πριν. Με λίγα λόγια λέει καμιά πτώση ήταν ξεκάθαρος, άνοδο ναι, πτώση τσου. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, ο χειμώνας θα κυλήσει έτσι δυστυχώς, όλοι το λέμε και κανένας δεν ξέρει και τι θα γίνει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι θα υπάρξει ειρήνη, θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και άρα θα ανέβει ακόμα παραπάνω το πετρέλαιο. Τραμπ είναι αυτός, τι να πω. Τώρα, η Κάλλη επίσης μας λέει ότι να μας πείτε την αλήθεια πίσω από την απαξίωση της πρέσβειος της Αμερικής, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ήρθε για business. Έχετε δει το βίντεο από χθες και τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και μπορεί να αντικατασταθεί η κυρία Κίμπερλι. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, αν υπάρχει, λέει, η καλή αγωνία για επερχόμενο γενικευμένο πόλεμο, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Αν και χθες άκουσα τον στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ, τον ανώτατο, να λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο ακόμα και για απόψε να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία εάν η Ρωσία επιτεθεί σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και αυτές οι ειδήσεις μόνο καλές ειδήσεις δεν είναι για την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Θα δούμε. Τι να πω. Βιώνουμε μία περίοδο πραγματικά που κανένας δεν την περίμενε και είχε δεκαετίες να υπάρξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δύο πόλεμοι στη γειτονιά, τη μία και την ίδια ώρα να τα έχει καλά ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν και ταυτοχρόνως ο πρόεδρος Πούτιν να απειλεί την Ευρώπη και ταυτοχρόνως να είναι και ο Τραμπ ξανά κατά της Ευρώπης. Αυτό νομίζω μεταπολεμικά είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και γι' αυτό και οι συνέπειες είναι τόσο έντονες και τις πληρώνουμε και ενεργειακά και σε επίπεδο γεωπολιτικό αποσταθεροποιητικά και σε πολλές κατευθύνσεις. Τώρα, θα πάμε να κάνουμε σε λίγα λεπτά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έχουμε μετά όλο το χρόνο να γυρίσουμε πίσω να συζητήσουμε με την κυρία Αναστασία Βρετού, που είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας και υποψήφια διδάκτορ στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου της Αθήνας, για μια έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με την οποία, ακούστε τώρα, ένας στους 4 εφήβους, όταν το ρωτάς τι θέλεις να γίνεις, απαντά influencer, youtuber ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό έχει σημασία να το συζητήσουμε, γιατί έρχεται και κουμπώνει με το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά την απαγόρευση της χρήσης των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Να δούμε πώς παντρεύονται όλα αυτά, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει και πώς ξαφνικά το 2016, μάλλον όχι ξαφνικά, ένας στους 4 νέους έφτασε το όνειρό του να είναι να γίνει YouTuber ή influencer.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα στο Πασόκ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Στη συνέντευξη, εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, μετέχει η Μιλένα Αποστολάκη και ο τομεάρχης του κινήματος για το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Δημήτρης Σπυράκος. Το Πασόκ ευελπιστεί ότι με αυτές τις συνεχείς προτάσεις νόμου που θα καταθέτει στη Βουλή θα έχει την δυνατότητα να εμφανιστεί ως μια αξιόπιστη κυβερνητική δύναμη που μπορεί να ανταποκριθεί και να χτυπήσει στα ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο και νομίζω ότι εκεί θα πατήσει ο κύριος Ανδρουλάκης για να χτυπήσει για ακόμη μια φορά τον κύριο Τσίπρα, και αυτό έχει να κάνει με το πώς τα στελέχη της νέας του ΠΑΣΟΚ συγκρίνονται με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η δυναμική που υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων. Στη δημοσκόπηση λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είναι 40% καλύτερο πρόγραμμα σε σχέση με την Ελλάς που είναι 21%, έχει ικανότερα στελέχη κατά 42% σε σχέση με την Ελλάς που είναι 18%, και υπερέχει η Ελλάς μόνο στο θέμα της ηγεσίας, όπου εκεί είναι 40% η υπεροχή της Ελλάς στην ηγεσία και 20% το ΠΑΣΟΚ. Όμως στο πρόγραμμα και στα στελέχη το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μπροστά από το κόμμα του κ. Τσίπρα, και γι' αυτό με αυτές τις προτάσεις νόμου και τις συνεχείς παρεμβάσεις στη Βουλή ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να καλύψει όλο αυτό το κενό και να πει ότι το κόμμα που μπορεί να χτυπήσει στα ίσα και να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική πρόταση εξουσίας είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα θα πάμε, όπως σας είπα και πριν, να συζητήσουμε με την κυρία Αναστασία Βρετού, η οποία είναι η κυρία που μαζί με άλλες συναδέλφους της έκαναν αυτή την έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, από την οποία προκύπτει, κυρία Βρετού, καλό μεσημέρι, ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer, youtuber και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου στα social media, σωστά?
1: Σωστά, καλημέρα. Αρχικά να πω ότι αυτή η έρευνα, ναι, έγινε από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ. Την κάναμε συνεργατικά με την κυρία Καραβή υπό την εποπτεία της κυρίας Αργυροπούλου, που είναι και διευθύντρια.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε σε 398 συμβούλους σταδιοδρομίας, όπου μελετήσαμε τι βλέπουν καθημερινά στα γραφεία τους όσον αφορά τους εφήβους, τους ενήλικες, αλλά και τις συνθήκες εργασίας τις οποίες βρίσκονται. Και ναι, ένα από τα πορίσματα ήταν ότι το 25% θα ήθελε να εργαστεί ως youtuber, ως influencer, ως social media creator.
0: Όταν λέμε εφήβους, τι ηλικία έχουν τα παιδιά αυτά που απαντούν σε αυτή την ερώτηση με αυτόν τον τρόπο?
1: Συνήθως προσέρχονται την ηλικία των 15 ετών.
0: 15 ετών, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει, από εκεί που ξεκινάει και προς τα κάτω η απαγόρευση στα social media από 1η-1η 27.
1: Ναι. Οπότε νομίζω ότι δεν μας επηρεάζει και πάρα πολύ σε αυτό, γιατί τα social media θα συνεχίσουν
0: να. Ναι, αλλά για να φτάσει ένας νέος στα 15 να λέει αυτό, σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έγινε η επεξεργασία στο μυαλό του με τη χρήση των social media και εκτίμησε ότι αυτή είναι η δουλειά που θα του αποφέρει κέρδος, δημοσιότητα και ευκολίες.
1: Σωστά. Ωστόσο, όλα αυτά είναι τάσεις. Την εφηβεία γνωρίζουμε ότι οι έφηβοι ακολουθούν τις τάσεις. Ναι. Και ό,τι λάμπει, ό,τι προκαλεί δημοσιότητα, ό,τι φέρνει πλουτισμό. Οπότε, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τι είναι τελικά αυτό το επάγγελμα, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί και τι εργασίες βρίσκονται πίσω από αυτό, δεν νομίζω ότι μένουμε πάρα πολύ σε αυτή την επιλογή.
0: Ναι, σωστό. Διότι, ας πούμε, αν πριν από 10 χρόνια έλεγε θέλω να γίνω ηθοποιός ή τραγουδιστής κλπ, θα έπρεπε είτε αυτό να το σπουδάσει, είτε να έχει το χάρισμα της φωνής. Το να γίνεις influencer θεωρείται πολύ εύκολο. Δεν είναι, έτσι, για έναν επιτυχημένο influencer. Θέλει πολλά πράγματα. Αλλά προφανώς στο μυαλό ενός παιδιού που βλέπει όλη αυτή την κατασκευασμένη πραγματικότητα στα social media, θεωρείται πολύ εύκολο.
1: Σωστά. Γιατί εκεί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η έλλειψη της πραγματικής πληροφόρησης σε αυτά τα θέματα και στα επαγγέλματα. Οπότε μπορεί να χαθούμε και μέσα στην υπερπληροφόρηση και στα τόσα προϊόντα και στον υπερκαταναλωτισμό που μας κατακλείζει.
0: Τώρα, από αυτή την έρευνα που κάνατε, τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί, σας χτυπάει ένα καμπανάκι για το πώς συμπεριφέρονται οι έφηβοι σήμερα, ως προς τις προτιμήσεις τους εννοώ?
1: Τα μπανάκια είναι όλα. Μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκινούν από τα ερεθίσματα, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε είτε μέσα στην οικογένειά μας, είτε μπορούμε να τα βρούμε στο σχολικό περιβάλλον. Και δυστυχώς πλέον το σχολικό περιβάλλον και η σχολική εκπαίδευση δεν καλλιεργεί τις κατάλληλες δεξιότητες όταν το παιδί μπορεί, μέχρι το παιδί μάλλον, να μπορέσει να αποφοιτήσει και να μπει στο χώρο της εργασίας. Άρα εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Και το βρήκαμε και στην έρευνα ότι υπάρχει το θεσμικό πρόβλημα ότι ο σύμβουλος σταδιοδρομίας δεν υφίσταται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Άρα τα παιδιά φτάνουν σε μια ηλικία 18 ετών που δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν μέσα σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και άρα, και μια και μιλάμε για την απαγόρευση των social media από πρώτης πρώτου, που πρέπει να κινητοποιήσει αρκετά το κομμάτι κοινωνίας και όχι μόνο το κράτος και όχι μόνο τις πλατφόρμες, σίγουρα την οικογένεια. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να μπει και το σχολείο σε αυτή την εξίσωση και να εξηγήσει στα παιδιά αν αυτό που γίνεται είναι σωστό, αν πρέπει να γίνεται, αν δεν πρέπει να γίνεται, για να μην εισπραχθεί ως μία απαγόρευση και άρα να το αντιμετωπίσουν τα παιδιά με μία αντίδραση.
1: Προφανώς και θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο χώρος που ξεκινάει η κριτική σκέψη του σχολείου. Αλλά έτσι όπως είναι σήμερα το σχολείο, τουλάχιστον από το δικό μας κλάδο, αυτό βλέπουμε, είναι ότι δεν μπορούν να καλλιεργηθούν όλες οι δεξιότητες ώστε να κατανοήσει ο έφηβος τι πρέπει να κάνει και τι όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς και ως επιστήμον συμφωνείτε με την νομοθετική ρύθμιση αυτή που θα γίνει νόμος του κράτους την επόμενη εβδομάδα, και θεωρείτε ότι μπορεί να εξηγηθεί στους εφήβους?
1: Προσωπικά θα μπορούσα να πω σε αυτό το θέμα ότι όλα πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Ούτε η ολική απαγόρευση, ούτε η ολική ελευθερία μπορεί να μας δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση σε οτιδήποτε κάνουμε, πάντα πρέπει να υπάρχει ο διάλογος, πάντα πρέπει να υπάρχουν τα ερεθίσματα, πάντα πρέπει όλοι να συντελούμε στο να δημιουργήσουμε μια προσωπικότητα υγιή. Από τη δική μας την πλευρά και από την πλευρά της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, σίγουρα υπάρχει η πληροφόρηση, σίγουρα και από τα social media, γιατί κακά τα ψέματα η εικόνα είναι που επικρατεί πλέον, δεν είναι ο λόγος. Μπορούμε να βρούμε τη σωστή πληροφορία, αλλά πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο που θα βρούμε τη σωστή πληροφορία.
0: Όταν λέτε για ολική απαγόρευση που σας βρίσκει απέναντι, εσείς τι θα θέλατε δηλαδή? Κάποια έφηβοι μέχρι 15 ετών να μπορούν με κάποιους τρόπους να χρησιμοποιούν τα social media? Διαφωνείτε δηλαδή με το κλείδωμα των λογαριασμών που θα ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου? Σε αυτές τις ηλικίες πάντα.
1: Δεν είμαι ειδική στα νομοσχέδια και δεν.
0: Όχι, δεν το λέω για τα νομοσχέδια. Εγώ λέω πως εσείς, επειδή έχετε και πάρε δώσε και από τις έρευνες που κάνετε και με τους εφήβους και με τον τρόπο που σκέπτονται, θα ήταν κάτι πιο αποτελεσματικό, κάτι το μερικό, θα μπορούσε να λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργούσε καθόλου?
1: Θα μπορούσε να λειτουργήσει αν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας και να υπάρχει μέτρο στο μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Σε αυτό. Η ολική απαγόρευση, γενικά η απολυτότητα ποτέ δεν φέρνει δημοκρατικά αποτελέσματα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτή είναι η άποψή μου προσωπική πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βρετού. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Βρετού όσον αφορά το θέμα της απαγόρευσης ή μη των social media στις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Μπήκε νομίζω σήμερα στην Επιτροπή το νομοσχέδιο, θα γίνει συζήτηση. Θα ακουστούν αρκετές απόψεις, γιατί θα πάνε και διάφοροι φορείς. Θα ακούσουμε και πώς τοποθετούνται τα κόμματα επί αυτού του νομοσχεδίου. Και την άλλη Πέμπτη θα είναι νόμος του κράτους. Και από εκεί και πέρα εναπόκειται και η συνεργασία των πλατφορμών και όλο αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει από την 1η-1η του 2027, για να δούμε αν τελικά όντως οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν και όντως θα αρχίσουν να τσεκάρουν τους λογαριασμούς, τις ηλικίες και να κλειδώνουν τα social media στα παιδιά, που τουλάχιστον με βάση το νόμο θα πρέπει να είναι μέχρι 15 χρονών για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Τώρα, στα 3-4 λεπτά που μας μένουν, να σας πω ότι πριν από λίγο, γιατί λέγαμε για την επιδότηση των καυσίμων, πριν από λίγο λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ανακοίνωσε μια διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης λοιπόν κατά 30%, επιδότηση στην Αγγλία όπως είπαμε, και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Το μέτρο, είπε ο κ. Πιερακάκης, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Κατανοώ, λέει ο κύριος Πιερακάκης, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος και θα είμαστε δίπλα τους όσο χρειαστεί. Και το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρο, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Άρα, ξέρουμε την επιδότηση, την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που είναι 30% και περιμένουμε αύριο να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση στην Αγγλία, αν δηλαδή θα είναι εκεί γύρω στο 1,50 ή 1,55 που λένε πολλοί, ή αν η κυβέρνηση κάνει την έκπληξη και το μειώσει και κάτω από 1,50. Δύσκολο το βλέπω και ενδεχομένως αυτό να το αφήσουν για το επόμενο 15ήμερο, αναλόγως και με το αν θα πέσουν και οι τιμές στην διεθνή αγορά, αλλά σίγουρα κάτω από το 1,70 και σίγουρα μάλλον κάτω και από το 1,60, διότι αν η επιδότηση έφτανε μόνο στο 1,60 θα υπήρχε πολύ μεγάλη αναταραχή και αρνητικές αντιδράσεις και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που και αυτοί περιμένουν με την ίδια αγωνία που περιμένουν οι άνθρωποι να βάλουν το πετρέλαιο για να ζεσταθούν το χειμώνα, για άλλους λόγους αυτοί, για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας. Λοιπόν, φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 1:58. Μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Δεν θα φάμε καθόλου χρόνο από το μαγκαζίνο της Λίνας Κλήτου, που κάνουμε κάποιες παρασπονδίες κάποιες άλλες μέρες, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να σας πω ότι το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 θα υπάρχει η δημοσκόπηση της Opinion Poll με όλες τις τάσεις, όχι μόνο τις πολιτικές, αλλά και πώς στέκεται η κοινωνία απέναντι σε όλα αυτά που συζητάμε σε καθημερινή βάση. Και αύριο ο Ζαχαρίας Ζούπης θα είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες ερμηνείες και εξηγήσεις επί της δημοσκόπησης που θα δείτε το απόγευμα. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση αυτή, έρχεται μετά και δημοσκόπηση της Mark, έρχεται και δημοσκόπηση της Alco για το Flash. Γενικά από σήμερα και μέχρι τέλος του Οκτώβρη.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.gr.

Με απόκληρο να μοιάζω με παρία. Στις γειτονιές να με δείχνουν κοπελιές και να λένε μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν. Που φύγαν γρήγορα γιατί μωσοί δεν γνώρισαν. Μηδαμινό τα αντικτυπώ μου στη ζωή τους. Μηδενικό κι εγώ μπροστά στην ύπαρξή τους.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

τόσα πολλά. Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκείνες.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera,

0: 11 de la noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche en San Salvador.

φέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

Αν τα θαλάπεις γύρω από μένα, προστάτεψέ με απ' τη ζωή στο ψέμα. Αν το τεινό μου αστέρι δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή, θα έχω πνιγεί στο αίμα. Αν το

Στο κενό σου θα στοχεύσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και ψάχνω.